0: 94,3. Ιντερβέτερ. Ελλάδα Sports.
1: Οι φωτιές του φετινού καλοκαιριού άφησαν πίσω τους βαθιές πληγές. Συνάνθρωποι μας βρέθηκαν ξαφνικά σε ανάγκη και χρειάζονται τη στήριξη όλων μας. Στηρίζουμε το κοινωνικό παντοπολείο του Δήμου Βρυλισσίων και τους πυρόπληκτους συμπολίτες μας συγκεντρώνοντας τρόφιμα. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, στο Θέατρο Νταμάρι Βρυλισσίων, δύο θεατρικές παραστάσεις. Η Πολυκατοικία του Αλέξανδρου Δαβιλά και Παρθένες από Συνήθεια του Βασίλη Τριχά. Είσοδος δωρεάν. Αντί εισιτηρίου, συγκεντρώνουμε τρόφιμα για το κοινωνικό παντοπολείο του Δήμου Βρυλισσίων και τους πυρόπληκτους. Πολιτιστικό Σύλλογος Καλλινίκη. Πολιτισμός με κοινωνικό πρόσημο.

0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports.
1: Οι φωτιές του φετινού καλοκαιριού άφησαν πίσω τους βαθιές πληγές. Συνάνθρωποι μας βρέθηκαν ξαφνικά σε ανάγκη και χρειάζονται τη στήριξη όλων μας. Στηρίζουμε το κοινωνικό παντοπολείο του Δήμου Βρυλισσίων και τους πυρόπληκτους συμπολίτες μας συγκεντρώνοντας τρόφιμα. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, στο Θέατρο Νταμάρι Βρυλισσίων, δύο θεατρικές παραστάσεις. Η πολυκατοικία του Αλέξανδρου Δαβυλά και Παρθένες από συνήθεια του Βασίλη Τριχά. Είσοδος δωρεάν. Αντί εισιτηρίου, συγκεντρώνουμε τρόφιμα.
2: Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ.

0: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
1: Η ώρα είναι 6.
0: Ώρα να διώξετε τον μυϊκό πόνο με την κρέμα Counter Pain Classic.
2: Το τράβηγμα στον ώμο έχει παρατραβήξει. Καταπιάστηκες με εργασίες και πιάστηκε ο αφιένας. Ο πόνος στη μέση σε κάνει να τα αφήνεις όλα στη μέση. Για άμεση ανακούφιση από μυϊκούς πόνους, Counter Pain. Κρέμα με αναλγητική και αντιφλεγμονώδη δράση που απορροφάται γρήγορα και δρά αποτελεσματικά κατά της φλεγμονής. Σε όλα τα φαρμακεία από την Μη Σίγμα Ιακωβίδης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.

0: Η ώρα είναι 6:30.
1: Την ώρα σας προσφέρει το Voltaren Emulgel. Όταν ο πόνος κάνει παιχνίδι, το Voltaren είναι εδώ. Με τριπλή δράση ενάντια στον πόνο για γρήγορη ανακούφιση. Η χαρά της κίνησης.
2: Είτε μέσα στο γήπεδο.
3: Έλα φίλε, μένεις, πάμε. Αδύνατο, coach, πονάω.
2: Είτε έξω από αυτό.
4: Πού είσαι, θα πάμε στον αγώνα.
5: Δύσκολο, δεν μπορώ να κουνηθώ.
2: Όταν ο πόνος κάνει παιχνίδι, επίλεξε το Voltaren Emulgel με τριπλή δράση. Σταματά τον πόνο, καταπολεμά τη φλεγμονή και επιστρέφεις πιο γρήγορα στη φυσιολογική λειτουργία. Η ομάδα σε καλεί. Voltaren Emulgel. Η χαρά της κίνησης. Περιέχει δικλοφενάκι. Εφαρμόζεται σε υγιή και άθικτη επιδερμίδα. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
6: Super Sport 104. Imperial Plus, τα πασίγνωστα πιστοποιημένα και βραβευμένα φίλτρα νερού της Camelot, κατασκευασμένα στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, μας προσφέρουν το καθαρότερο και υγιεινότερο νερό για να πίνετε, να μαγειρεύετε και να πλένετε τα τρόφιμά σας. Φιλτράρει εγγυημένα 15.000 λίτρα νερού ή ένα ολόκληρο χρόνο, όποιο έρθει πρώτο. Είναι πιστοποιημένο από το NSF, από το Υπουργείο Υγείας της Καλιφόρνιας και πολλούς άλλους επιστημονικούς φορείς. Προσφέρει καθαρό υγιεινό νερό με όλα τα χρήσιμα μεταλλικά άλατα. Επισκεφτείτε το site μας camelotwater.com ή τηλεφωνήστε τώρα στο τηλέφωνο 25045599 για να δείτε εντελώς δωρεάν το Imperial από κοντά στο χώρο σας σε όλα τα μέρη της Κύπρου χωρίς καμία υποχρέωση. Έτσι θα δοκιμάσετε το νερό που θα πίνετε, θα το συγκρίνετε με οποιοδήποτε άλλο νερό και δεν θα το αλλάξετε ποτέ ξανά με κανένα άλλο νερό. Το Imperial Plus της Camelot μας προσφέρει καθαρό, υγιεινό νερό και διατηρεί την καλή υγεία όλης της οικογένειας. Μία δοκιμή θα σας πείσει. Camelot. Συνώνυμο με την πρόληψη και την καλή υγεία. Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ.

0: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
1: Η εκπομπή είναι μία προσφορά της ERB Ασφαλιστική, δύναμη ασφάλειας.
2: Στον δρόμο δεν μετράει μόνο η διαδρομή. Μετράει ποιος είναι δίπλα σας. Για να νιώθετε ασφάλεια κάθε λεπτό και σε κάθε στροφή. Είμαστε εδώ για να οδηγείτε με σιγουριά, γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομιλού Eurobank.
3: Καλημέρα στα σπορ με τον Άλκη Μπότσο.

0: Καλημέρες, καλημέρες, καλώς ήρθατε εδώ στον Super Sport Ελλαδάρα. Χθες βράδυ καθάρισε τη Σερβία με 2-1 μέσα στο Βελιγράδι με μεγάλη ανατροπή και πήρε την πρώτη νίκη σε αυτή την πρώτη κατηγορία του Nations League. Μάλιστα είναι πρώτη στον ομιλό της, γιατί οι Ολλανδοί και οι Γερμανοί ήρθαν ισόπαλοι 1-1. Με εξαίρεση τον Κουρμπέλη, ο οποίος ήταν παραφωνία, η Ελλάδα ήταν πάρα πολύ καλή. Ευνηδιάστηκε με το γρήγορο γκολ το οποίο πέτυχαν οι Σέρβοι στο παιχνίδι, όμως κατάφερε να κερδίσει και τις εντυπώσεις και την ουσία, γιατί νομίζω ότι αυτό ήταν το βασικό. Σε ένα μάτσο που οι Έλληνες διεθνείς έκαναν την ανατροπή, μεγάλη, πάρα πολύ μεγάλη νίκη. Δεν ξέρω αν το έχετε αντιληφθεί τι ακριβώς συνέβη χτες βράδυ, όμως αν η Ελλάδα κάνει μια νίκη ακόμα απέναντι στους Σέρβους, έχει παραμείνει στην κατηγορία και θα πάει και στο γκρουπ των ισχυρών για την επόμενη κλήρωση στο Euro, και αυτό είναι μεγάλη κουβέντα. Είναι αυτό το οποίο ψάχνει. Έχουν αλλάξει το φορμάτ, είναι λιγότεροι όμιλοι πλέον, είναι διαφορετικά τα πράγματα. Τώρα θα δούμε πώς θα πάει όλη η διαδικασία, γιατί το πρώτο βήμα έγινε. Απ' την άλλη ήρθε και βολικό το αποτέλεσμα της Ολλανδίας με τη Γερμανία Χ. Με αποτέλεσμα, επαναλαμβάνω, αυτήν την ώρα η Ελλάδα να έχει 3 βαθμούς στο δεύτερο όμιλο, 1 οι Ολλανδοί, 1 οι Γερμανοί και κουλούρι οι Σέρβοι. Σε μια βραδιά με πολύ μπαλίτσα, είχαμε αρκετά παιχνίδια χτες. Ήταν η πρεμιέρα του Nations League, δηλαδή τα μάτς τα οποία θα μας απασχολήσουν το επόμενο διάστημα για τις επόμενες 2 εβδομάδες. Πορτογαλία, Ουαλία 1-0. Νορβηγία, Δανία 3-2. Αυτά είναι πρώτη κατηγορία. Δεύτερη κατηγορία, Αυστρία, Ισραήλ 3-1 στις καθυστερήσεις τα 2 γκολ των Αυστριακών. Κόσοβο, Ιρλανδία 1-0. Στην τέταρτη κατηγορία, Ανδόρα, Μάλτα 1-2 και Λίχτενστάιν, Λιθουανία 0-2. Αυτά είναι τα παιχνίδια τα οποία είχαμε χτες βράδυ. Θα πούμε εννοείται πολλά πράγματα στην συνέχεια όσον αφορά το Nations League, γιατί σήμερα παίζει και η Κύπρος 10 παρατέταρτο με το Μαυροβούνιο στην Ποντγκόριτσα. Έχουμε ελπίδες, έχουμε ελπίδες, θα τα καταφέρουμε να κάνουμε κάτι, δεν μπορώ να το ξέρω πραγματικά, όμως έτσι όπως είναι τα δεδομένα η Κύπρος δεν έχει άλλη επιλογή από το να κυνηγήσει κάτι καλό, γιατί κάποια στιγμή πρέπει, έχω βαρεθεί το μάξι να το λέω αυτό 20 χρόνια και εδώ στην Κύπρο, ότι κάποια στιγμή θα κάνουμε κάτι καλό για να κάνουμε μια υπέρβαση για να πάμε σε μια μεγάλη διοργάνωση. Αυτό είναι μια πραγματικότητα. Δεν έχει γίνει ποτέ αυτό το πράγμα. Έχουμε ελπίδες ότι μπορεί να γίνει φέτος αυτό. Να ξεκινήσουμε από το Nations League, να πάρουμε την άνοδο για πιο μεγάλη κατηγορία κλπ. Κλπ. Είμαστε outsider, το ξέρουμε αυτό, απέναντι στους Μαυροβούνιους, αλλά δεν είναι τόσο τραγικά τα πράγματα. Δηλαδή, εντάξει, okay, καλύτερη ομάδα μέχρι ένα σημείο, αλλά είναι θέμα φόβου, δεν υπάρχει θέμα φόβου μάλλον για τέτοιου είδους αναμετρήσεις. Η Κύπρος παίζει 10 παρατέταρτο απόψε, όλα τα μάτς είναι 10 παρατέταρτο πλην 2 αναμετρήσεων, Γεωργία, Βόρειος Ιρλανδία και Αρμενία, Λετωνία. Αυτά τα παιχνίδια είναι νωρίτερα στις 7. 10 παρατέταρτο πέρα από το παιχνίδι το δικό μας έχει Τουρκία, Γαλλία, Ιταλία, Βέλγιο, Ουγγαρία, Ουκρανία, Πολωνία, Βοσνία, Ερζεγοβίνη και Σουηδία, Ρουμανία. Αυτά είναι τα μάτια τα οποία υπάρχουν στο πρόγραμμα και καταλαβαίνετε ότι είναι αυτά τα οποία μπαλίτσα τουλάχιστον θα δούμε σήμερα. Απ' την άλλη, είχαμε μπάσκετ χτες, Ευρωλίγκα, δεν έχω δει καθόλου, γενικά δεν είμαι του μπάσκετ, αλλά ιδιαίτερα μάλλον, βλέπω άμα λάχει κανένα Ολυμπιακός Παναθηναϊκός ή Τούμαλιν, αλλά μέχρι εκεί. Οι δύο ομάδες που έχουμε στην Ευρωλίγκα, ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός, μπήκανε με το δεξί, διότι ο μεν πρωταθλητής Ευρώπης, ο κυρίαρχος πέρσι της Ευρωλίγκας, ο Ολυμπιακός, πάτησε την Μπασκόνια στην Βιτόρια, στη χώρα των Βάσκων, με 106-89. Πάρα πολύ μεγάλη εμφάνιση για τους Ερυθρόλευκους, με Ντόρση να είναι ο κορυφαίος, είχε 25 πόντους. Την ίδια ώρα που ο Παναθηναϊκός έκανε επίδειξη δύναμης εντός έδρας, με πρώτον σκόρερ τον Φρανσίσκο με 18 πόντους, κέρδιζε εύκολα 91-72 την Παρί στο ΆΚΑ για την πρεμιέρα της Ευρωλίγκας. Το ρεπορτάζ λέει, παραλαμβάνω, δεν το έχω δει το παιχνίδι, έχω δει τα highlight, αλλά μέχρι εκεί, ότι έπαιξε καλό μπάσκετ κατά διαστήματα, είδα τη διακύμανση του σκόρερ. Εντάξει, η Παρή μέτρια ομάδα από ό,τι αντιλαμβάνομαι, οπότε σε κάθε περίπτωση ήταν δύο πολύ μεγάλες νίκες για τις ελληνικές ομάδες. Μια Ευρωλίγκα η οποία ξεκίνησε χτες και είχε εκπλήξεις, όχι εκπλήξεις, το ντέρμπι Ντουμπάι Ρεάλ το πήρε το Ντουμπάι, το οποίο κατάφερε να κερδίσει την Ρεάλ, η οποία πριν από λίγες μέρες για το Super Cup είχε κερδίσει το Ντουμπάι και μάλιστα κέρδισε και τον Ολυμπιακό, στον Πόντο 78-77. Έκπληξη τώρα, έκπληξη, νομίζω ήταν εντελώς ανοιχτό, το Ερυθρός Αστέρας Ζαλγκίρις 77-83. Η Μπαρτσελώνα, αυτό είναι έκπληξη, γιατί η Ανατολού είναι πιο φαβορή φέτος από την Μπαρτσελώνα, 89-82. Η Μπαρτσελώνα θα κινηθεί και μάλλον σε μέτρια επίπεδα φέτος. Και Βιλερμπάν Μακάμπι 84-74. Έτσι, σε μάτια τα οποία. Α, και το διπλό της Μπάγκερ ήταν μεγάλη έκπληξη. Χάπουελ Μπάγκερ 84-86. Χάπουελ είναι από τα φαβορή γενικά για το Final Four. Να το δούμε. Λοιπόν, αυτά είναι τα τρία μεγάλα παιχνίδια τα οποία είχαμε χτες. Εθνική Ελλάδα στο ποδόσφαιρο, Ευρωλίγκα, Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός. Η είδηση η οποία ξεχωρίζει και μου έκανε πάρα πολύ έτσι συγκινητική είδηση είναι για τον Ντέλε Άλι. Τον θυμάστε, τον Άγγλο πρώην διεθνή χαφ, σπουδαίος ποδοσφαιριστής ο Ντέλε Άλι, μόλις 30 χρονών. Έχει σοβαρά προβλήματα, παλεύει για χρόνια με την κατάθλιψη. Αποφάσισε να παίξει ξανά ποδόσφαιρο σε επίπεδο League 2 στην Αγγλία. Θα παίξει με την Barnet, η Λονδρέζικη, η οποία ήταν κυπριακών συμφερόντων, δηλαδή οι ιδιοκτήτες του ήταν Κύπροι, αλλά δεν ξέρω τώρα αν ισχύει αυτό, δεν την έχουν πουλήσει την ομάδα. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, η παιχτούρα που λέγεται Ντέλε Άλι και ο άνθρωπος πάλευε με έναν από τους εφιάλτες της σύγχρονης ανθρωπότητας στην κατάθλιψη. Ξαναμπαίνει στο ποδόσφαιρο, League 2 στην Αγγλία. Και είναι 30 χρονών, έτσι, δεν είναι μεγάλος να πεις ότι είναι, ξέρω εγώ, 37, 38, 39. 30 χρονών, έχεις πάρα πολύ ποδοσφαιρική ζωή μπροστά σου. Λοιπόν, αυτή νομίζω είναι η είδηση της ημέρας και έτσι σκύβουμε ταπεινά το κεφάλι και λέμε ένα πολύ μεγάλο μπράβο στον συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή. Για πάμε να ακούσουμε λίγο διαφημιστικό break, να πάμε να φέρω εφημερίδες, να δούμε τι υπάρχει και να ξεκινήσουμε να δούμε τα δικά μας εδώ με το Κύπρος Μαυροβούνιο και εννοείται τα υπόλοιπα.
1: Super Sport 104. Η ώρα είναι 7. Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία Moto Warehouse, αποκλειστική αντιπρόσωπος των Scooter Sim και CF Moto στην Κύπρο. Τι σημαίνει να κινείσαι με το νούμερο 1 σκούτερ? Σημαίνει να κυκλοφορείς άνετα παντού και να φτάνεις πάντα στην ώρα σου. Να απολαμβάνεις το δρόμο και να κερδίζεις τη μέρα σου. Να είσαι η σίγουρη λύση που συμφέρει. Σημαίνει να είσαι Sim. Sim. Το σκούτερ σήμερα. Sim και η μέρα σου αλλάζει.
2: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Moto Warehouse. Μαζί σας και μετά την αγορά. Τηλέφωνο 22 328 788.
1: Αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
3: Στον δρόμο δεν μετράει μόνο η διαδρομή. Μετράει ποιος είναι δίπλα σας. Για να νιώθετε ασφάλεια κάθε λεπτό και σε κάθε στροφή. Είμαστε εδώ για να οδηγείτε με σιγουριά. Γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομίλου Eurobank.
4: Μωρό μου, τι σκέφτεσαι?
5: Ότι με 14,99 το μήνα μπορώ να τα έχω όλα περιόριστα από την Epic. Και χωρίς δέσμευση.
4: Κάτι άλλο?
5: Αυτό καλέ, τίποτα άλλο.
6: Με τέτοια προσφορά έρχεσαι χωρίς δεύτερη σκέψη. Μετάφερε τον αριθμό σου στο Unlimited Plan και θα έχεις απεριόριστα data, ομιλία και SMS με μόνο 14,99 ευρώ το μήνα και χωρίς δέσμευση συμβολέου. Epic. Great Network. Great Value. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy. Συνδέσου στα καταστήματα Epic και συνεργατών ή καλώντας το 159.
3: Σε κάθε απόφαση ζωής είμαστε δίπλα σας για να μπορεί κάθε παιδί να κυνηγά το μέλλον που ονειρεύεται. Και εσείς να έχετε τη σιγουριά ότι μπορείτε να του το προσφέρετε. Γιατί η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια σπουδών από την ERB Cypria Life. ERB Cypria Life. Δυνατή δίπλα σας. Μέλος του ομιλού Eurobank.
7: Ποιος είπε ότι η καλύτερη μπουκιά είναι πάντα στη μέση? Στην Papa John's πήγαμε την απόλαυση μέχρι την άκρη. Γνώρισε τη νέα Cheddar Stuffed Crust. Αφράτη ζύμη γεμισμένη με πλούσιο λιωμένο cheddar. Και το καλύτερο, μόνο στην Papa John's έχεις τόσες επιλογές σε γεύση Stuffed Crust. Όχι μία, όχι δύο, τρεις διαφορετικές επιλογές για να διαλέξεις την αγαπημένη σου. Γιατί όταν η άκρη είναι τόσο νόστιμη, κανένα κομμάτι δεν μένει πίσω. Παράγγειλε τώρα στο www.papajones.com.cy ή κάλεσε στο 7777 5252. Papa John's. Better ingredients, better pizza.

0: όλο το αθλητικό περιεχόμενο της Cita Vision όπως σου αξίζει με το πρόγραμμα Cube Plus, μαζί με όλες τις υπηρεσίες και τα προνόμια της Cita. Cita Vision, ένα με σένα.
1: Cita Vision, la la la la la la.
2: Μπορεί να μην ανακάλυψες τον ηλεκτρισμό, αλλά μετακινήσε με αυτόν και μειώνεις τους ρήπους. Είσαι μια καθημερινή πρωτοπόρος. Γιατί αυτή σου η επιλογή μας πηγαίνει όλους μπροστά. Στη Eurobank στηρίζουμε τις επιλογές σου με χρηματοδότηση αυτοκινήτου χωρίς προκαταβολή, με περίοδο αποπληρωμής μέχρι 8 χρόνια και επιλογή σταθερού επιτοκίου. Κάνε την αίτησή σου τώρα και μέσω της εφαρμογής Eurobank Cyprus. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο eurobank.cy/car. Σε κάθε μπροστά. Eurobank.
3: Η προθεσμία για την πλήρη μετάβαση στη νέα ψηφιακή τηλεόραση πλησιάζει. Κάντε τις απαραίτητες ενέργειες μέχρι τις 10 Οκτωβρίου, ώστε να συνεχίσετε να βλέπετε τα αγαπημένα σας κανάλια τώρα σε υψηλή ευκρίνεια. Περισσότερα στο hellaspavlasat.digital ή στο 22 000 737.
4: Renault Deal. Δύο υβριδικά SUV. Μία ευκαιρία που δεν χάνετε. Renault Captur με 22.900 ευρώ. Renault Symbios με 24.900 ευρώ. Full Hybrid E-Tech αυτόματα με 7 χρόνια εγγύηση. Έτοιμο παράδοτα και με πλούσιο εξοπλισμό. Renault Captur και Renault Symbios. Ανακάλυψε τα σήμερα με ένα test drive.
5: Με το κύρος και την εγγύηση του ομίλου Πυλακούτα.
6: Super Sport 104. Μένεις εδώ. Η εκπομπή είναι μια προσφορά των Win Street από την Pizza Hut, Asian Flavor, λαχταριστά Win Street και Go Asian.
7: Η εκπομπή είναι μια προσφορά της ERB Ασφαλιστική, δύναμη ασφάλειας.

8 λεπτά μετά τις 7 έχουμε επιστρέψει. Καλημέρες. Έχει πάρα πολύ κίνηση σήμερα. Νομίζω το νιώσατε όσοι έρχεστε προς Λευκοσία. Κλασικά δηλαδή. Κλασικά πρωινό δεν έχει κάτι, αλλά νομίζω είναι λίγο τσιμπημένη προς τα πάνω. Εντάξει, είναι Παρασκευή, που σημαίνει είναι η τελευταία μέρα της εργάσιμης εβδομάδας για πολύ κόσμο. Άρα, Σαββατοκύριακο κάποιοι θα ξεκουραστείτε. Ετοιμαζόμαστε να πάμε Αθήνα για την συναυλία της Άννας Βύση. Είναι το μεγάλο γεγονός του Σαββάτου, του Σαββατοκύριακου. Θα γίνει χαμός, απόβαση Κυπρίων στην Αθήνα. Οι πτήσεις είναι γεμάτες, τα αεροπορικά εισιτήρια όσα έχουν απομείνει είναι πολύ πολύ ακριβά. Και λογικό είναι αυτό, γιατί η Ανούλα η Βύση θα γεμίσει για μία ακόμα φορά γήπεδο, το ΆΚΑ αυτή τη φορά, εκεί όπου θα γίνει η συναυλία, με τον καιρό να είναι λίγο άστατο στην Ελλάδα. Υπάρχει έτσι μια ανησυχία. Εντάξει, να σας πω κάτι, πέρα από το διατάφτα της εκδήλωσης, τώρα ξεκινάς να πας Ελλάδα να δεις μια συναυλία και να αρχίσει να βρέχει στο ξεκούδουνο, είναι λίγο σπαστικό. Και γενικά, επειδή θα είναι άστατος ο καιρός στην Ελλάδα αυτό το Σαββατοκύριακο, ελοχεύει ο κίνδυνος βροχών. Αν πεις τώρα, είναι μέσα στο πρόγραμμα φθινόπωρο, είναι μέσα στο πρόγραμμα φθινόπωρο. Ας το κανονίζανε άλλη εποχή, ας το κανονίζανε άνοιξη. Σε κάθε περίπτωση, είναι ένα από τα event του Σαββατοκύριακου που θα μαζέψει πάρα πολύ κόσμο. Μάλλον το event του Σαββατοκύριακου θα μαζέψει τον περισσότερο από κάθε άλλη εκδήλωση κόσμο στην Ελλάδα. Γιατί μιλάμε ότι θα έχει πάνω από 60-70.000 κόσμο, εκεί τουλάχιστον να μένετε ότι θα βρεθούν. Στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας. Έτσι. Είναι το μη αγωνιστικό. Η Ελλάδα παίζει με τη Γερμανία στο Augsburg, οπότε δεν θα έχει ποδόσφαιρο στην Ελλάδα αυτό το Σαββατοκύριακο. Ούτε εδώ στην Κύπρο εννοείται, αφού και τα δύο πρώτα παιχνίδια της εθνικής μας ομάδας είναι εκτός έδρας. Η Ελλάδα τα δύο μάτς που παίζει με Ολλανδία και Γερμανία, που τα δύο πρώτα θυμάμαι τώρα, είναι στην Τούμπα την ερχόμενη εβδομάδα. Τάμπα Τούμπα, για να δούμε τι θα γίνει. Θα τους πνίξει Τούμπα και τους δύο. Και εκεί ήδη έχει αρχίσει να υπάρχει μια πολύ μεγάλη κινητικότητα. Θα πάνε πολλοί και από την Κύπρο να δουν στην αναμέτρηση στην Τούμπα. Ανάμεσα για την Εθνική Ελλάδα βασικά θα ταξιδέψουν όλοι, έτσι λογικό είναι αυτό. Η αλήθεια τι λέει, μισό λεπτό να δούμε λίγο τα πρωτοσέλιδα. Η αλήθεια έχει κεντρικό θέμα 25 εκατομμύρια για κάμερες σε άρματα υπό απόσυρση. Ερωτήματα για το κόστος της σκοπιμάτων και το χρόνο συμφωνίας. Πληροφορίες αλήθειας φέρουν τον υπαρχηγό της Εθνικής Φρουράς να έχει προχωρήσει σε συμφωνία για τοποθέτηση θερμικών καμερών στα γαλλικά άρματα AMX30V2. 25 εκατομμύρια, okay, και θα τα αποσύρουμε κιόλας. Πανέξυπνοι να κάνουν έτσι πράγμα. Οπωροκεπευτικά ακριβότερα 55% τα προϊόντα στο λιανεμπόριο από ό,τι στις οργανώσεις ντόπιων παραγωγών. Πήγαινε λαϊκή. Μπορείτε. Λαϊκή είναι πιο φτηνά. Κάντε το. Υπάρχουν και φρουταρίες οι οποίες είναι λαϊκές φρουταρίες και έχουν πιο φθηνά τα. Αλλά δεν μπορεί να πας ανά πάσα στιγμή. Αυτό είναι το θέμα. Δηλαδή ο χρόνος είναι πολύτιμος για τον άνθρωπο σήμερα και μια οικογένεια. Άντε τρέχα τώρα. Αν έχεις περισσότερο χρόνο, ναι, προφανώς. Ο Αβέροφ δήλωσε παρόν, ο Ισή δείχνει την κάλπη των μελών. Καταλάβατε τι γίνεται. Χαμός και στο δίκο. Ο Νικόλας τηλεφώνησε στον Χριστοδουλίδη και κατήγγειλε τον Κεραυνό. Ο πρόεδρος του δίκο όμως απέρριψε το ενδεχόμενο αποχώρησης του κόμματος από την κυβέρνηση. Οκ. Okay. Μια χαρά. Καλημέρα στην Παναγιώτα. Συγχαρητήρια στην Εθνική Ελλάδα, λέει η φίλη μου η Παναγιώτα. Γεια σου, Παναγιώτα. Καλημέρα. Λοιπόν, η Χαραυγή λέει: η ακρίβεια μας αδειάζει την τσέπη. Ο ΑΕΟ, είναι αλήθεια αυτό. Που έπεσε πάρα πολύ ακρίβεια. Είναι αλήθεια. Έμεινε στις σκέψεις η κυβέρνηση ενώ ο κόσμος υποφέρει από το κύμα ακρίβειας. Είναι το κεντρικό θέμα της Χαραυγής για σήμερα, Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου. Λοιπόν, πάμε και στον πολίτη. Βάλτε φρένο στο κρατικό μισθολόγιο, καμπανάκι από δημοσιονομικό σύμβουλο για μισθούς και δαπάνες. Πρόεδρος Δημοκρατίας βλέπει τριμερή, αισιόδοξος ότι είναι εφικτή μια τριμερής μέσα στα επόμενα 24 ώρα. Βασικά για Σάββατο αν ακούγεται, αλλά να δούμε. Πήρε ομαδών κατά ο Κιπή για απόρριψη κούμα λόγω της Βουλής για τα κομματικά φρονήματα. Μάλιστα. Αυτά τα βασικά θέματα.
Ο Αβέροφ λέει υποψήφιος είτε με είτε χωρίς το Δυσί. Άρα τι ενσωκομματικές. Δηλαδή αν ο Αβέροφ το έχει αποφασίσει ότι δεν θα, ό,τι και να γίνει και εκλογές, να γίνει και έρθει δεύτερος, θα είναι υποψήφιος, τι να τις κάνουν τις κάλπες. Τσάμπα έξοδα. Ο Φιλελεύθερος λέει κερδίζουν έδαφος οι ιδέες. Θετική αντιμετώπιση από τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ. Βλέπει πεδίο οικοδόμησης πρόεδρου. Μακάρι. Μπεν Θεμέλη για το ΤΕΠΑΚ στη Λάρνακα. Επένδυση 10 εκατομμυρίων. Πολύ ωραία. Πάμε να δούμε και τα αθλητικά πρωτοσέλιδα. Να δούμε τι υπάρχει εδώ στις αθλητικές εφημερίδες. Ένα λεπτό. Ξεκινάμε αλήθεια Super Sport. Δικαίωμα σε κάτι ωραίο Μαυροβούνιο Κύπρος 10 παρατέταρτο απόψε. Η Χαραυγή λέει η αρχή ίμιση του παντός. Η Εθνική αντιμετωπίζει απόψε το Μαυροβούνιο. Α, δούμε ποια είναι η εντεκάδα που θα κάνει σήμερα, έτσι. Και σήμερα έχουμε και κύπελο. 11 η ώρα η κλήρωση. Θα είναι live εδώ στον Super Sport. Την ώρα της εκπομπής του Κωστάκη. Κύπελο πρώτης δεύτερης κατηγορίας, πρώτος γύρος. Ο Πολίτης λέει η θεμέλια για κάτι καλό. Η Κύπρος κάνει αρχή στο Nations League με το Μαυροβούνιο. Η Goal News λέει η πρεμιέρα με το βλέμμα ψηλά. Η Εθνική Κύπρο αρχίζει τις υποχρεώσεις της στο Nations League στο Μαυροβούνιο. Πάρα πολύ ωραία. Αυτά είναι τα δεδομένα τα οποία υπάρχουν στο πρόγραμμα για σήμερα. Στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων βασικά. Οπότε πάμε να δούμε αναλυτικά όλα τα υπόλοιπα.

Λοιπόν, μηνύματα στο 2324. Σήμερα έχουμε τσαντάρα της Αχναγάλ. Όποιος στείλει μήνυμα μπαίνετε στην κλήρωση κατευθείαν. Γεια σου Χρύσανθε, καλημέρα στο Χρύσανθο Μόνιο Αιώνια. Μπράβο στα παιδιά της Ελλάδας. Καλημέρα φίλε, χτες σας είπαμε τον Μποιατζή, Ελλάδα win over 2,5 και goal goal όσοι με άκουσαν νίκησαν. Ελπίζουμε να σας άκουσαν πολύ, 132. Το over της Ελλάδας πάντα το τούπα του Ανδρέα, ότι η Ελλάδα είναι over τα περισσότερα παιχνίδια της. Καλημέρα, η Ελλάδα δεν έχει άλλο χάφ και βάζει τον Κουρμπέλι, έλαντε. Πού τον βρήκαν τον Κουρμπέλι ρε, μας τρελάνε εντελώς. Ο Ιβάν τα κάνει όλα μια χαρά με τον Κουρμπέλι. Ο Ιβάν όταν είναι, δεν ξέρω, έχει κάποια και στο Απόλαιο όταν ήταν, είχε παίκτες οι οποίοι είχε καλύτερους στον πάγκο, τους έβαζε. Αυτούς, είναι έτσι η φιλοσοφία του. Να κρίνω τον προπονητή. Ο Ιβάν δεν έχει να κριθεί από κανέναν. Ό,τι έχει κάνει, το έχει κάνει με επιτυχία και αυτά που έκανε με το Απόλαιο θα τα ξανακάνει ποτέ προπονητή στην Κύπρο. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Τι να κάτσουμε να κρίνουμε τον Ιβάν. Σίγουρα ο Κουρμπέλης δεν ταιριάζει σε αυτή την Ελλάδα, ρε παιδί μου. Δεν είναι παίκτης για να είναι δεκαδάτος. Αλλά μέχρι εκεί. Να κάτσουμε να το ανατσακωθούμε για τον Κουρμπέλι πρωί-πρωί. Γιατί άκουσα αρκετή κριτική, διάβασα από χτες. Είναι πραγματικότητα, δεν ταιριάζει. Καλημέρα στο φίλο του Φλορέντζο. Καλημέρα, κόπια σε Λεμεσό, να τα πούμε. Γεια σου Φλορέντζο. Θέλω να έρθω Λεμεσό, αλλά πότε θα έρθω. Δεν είναι το θέμα. Είναι και μια πραγματικότητα αυτή. Ο Κουρμπέλης είχε 68-70 πάσες εχθές. Ναι, αλλά στη φάση του γκολ ο Κουρμπέλης ανέμιζε σημαίες. Καλημέρα Σωτήρη. Εν πάση περιπτώσει, εγώ θεωρώ ότι υπάρχουν καλύτερες λύσεις από τον Κουρμπέλη. Ήταν δίπλα του και ο Ζαφίρης ο οποίος, και ο Τσιμίκας δεν ήταν ιδιαίτερα καλός, αλλά ήταν εκεί στην φάση που του ενός από τα δύο γκολ. Καλημέρα 132, όπως είδες στην Πορτογαλία εσύ που έκανες το παιχνίδι, μέτρια. Δεν μου άρεσε ιδιαίτερα. Εντάξει, άλλοι είναι ξυλοκόποι ουαλί, δεν κάναν τίποτα, αλλά μπορούσαν να ισοφαρίσουν εκεί. Έχασε μια ευκαιρία ο Κούμας, εγώ δεν κατάλαβα πώς την έχασε. Με εξουδετερωμένο τερματοφύλακα, δύο παίκτες πάνω και τρία πουλάκια κάθονταν. Δεν σου είπα ότι τον κρίνεις. Καλά κάνεις και έλεγες για τον Κουρμπέλ. Εγώ συμφωνώ. Απλά δεν μπορείς να. Δεν θα σταθούμε στον Κουρμπέλι. Αυτή είναι η κουβέντα. Ή στον κάθε Κουρμπέλι. Σίγουρα υπάρχουν, πιστεύω, δεν είναι ο Κουρμπέλις ένας παίκτης ο οποίος ταιριάζει με το προφίλ αυτής της εθνικής ομάδας. Είναι όλοι σούπερ αστέρι. Ο Κουρμπέλις δεν είναι σούπερ αστέρι. Αυτή είναι η κουβέντα. Αν πεις ένας εργάτης και λοιπά, ναι. Εντάξει. Ο Ιβάν ξέρει. Να το πω έτσι καλύτερα. Να το πω έτσι. Καλημέρα Ομόνια Αιώνια. Γεια σου 116. Καλημέρα Γιάννος Σάλασσα. Ομόνια Τσαντάρα. Γεια σου Γιάννο μου. Καλημέρα. Καλημέρα από Παναγιώτη και Φώτη. Φώτη πίνει το γαλατάκι της Αχναγάλ. Μόνο από Ελγιά σου. Όταν γράψω όλα σε ένα μήνυμα. Παναγιώτη και με το Φώτη. Καλημέρα και στους δύο. Καλημέρα στο Γιώργο από Λάρνακα. Μάριος καλημέρα. Καλό που σου κούτσε αντάρα Μάριος Ομονιάρα. Έτερος. Καλημέρα μια ζωή ΑΕΛ. Καλό το Λέοντα στην παρέα. Παιδιά, να σας πω κάτι. Έκανα ένα σοβαρό λάθος και δεν το ξέχασα την προηγούμενη εβδομάδα και θα πω γιατί απολογούμε. Διότι βλέποντας το παιχνίδι της ΠΑΦΟ, επειδή ήταν Παρασκευή, μετά πήγαμε Δευτέρα εκπομπή και αργήσαμε έτσι να. Εντάξει, δεν ήταν φρέσκο το παιχνίδι. Πέρασαν τρεις μέρες, εν πάση περιπτώσει. Υπήρχε ένας παίκτης της ΑΕΛ ο οποίος εάν συνεχίσει έτσι θα είναι τεράστια κουβέντα για την ΑΕΛ φέτος. Και μιλάω για τον Νεοφύτου. Έκανε τους επιθετικούς της ΠΑΦΟΥ να φαίνονται μικροί. Έκανε τρομερό παιχνίδι, μπράβο του πραγματικά. Και δεν το ανέφερα, Δευτέρα Μαναβάλλον είχαν περάσει και το έφαγα τώρα πρωί τη φλασιά, λέω αποκλείδα μην το πω. Και οπότε με το μήνυμα του φίλου μου του Αελίστα έπρεπε να το πω. Μπράβο του, έκανε πάρα πολύ καλό παιχνίδι. Τον είχα δει και στα φιλικά το καλοκαίρι, είχα κάνει περιγραφή δύο φιλικά της ΑΕΛ και δείχνει ότι ξέρει πολύ μπαλίτσα. Μακάρι να τον καθιερώσει ο Μάρτινς ή μακάρι να πιστέψουν σε αυτόν και να τον έχουν βασικό και αντικατάστατο. Αυτά για την ΑΕΛ. Αφού ξεκινήσαμε με ΑΕΛ, να πω απλά ότι όλη αυτή η κουβέντα με το δικαστικά, με λοιπά, με νομικά είναι μέσα στην εξίσωση. Οπότε περιμένουμε να δούμε πώς θα πάει όλη η διαδικασία από τη στιγμή που έχει. Η ΑΕΛ έχει και το αγωνιστικό με την επανέναρξη αλλά και σε πρώτο πλάνο η υπόθεση του Καφού και να περιμένουμε να δούμε.
Έχεις δίκιο 894, δεν μπορείς να κάνεις ομάδα με 11 αστέρια, θέλεις και εργάτες όπως ο Κουρμπέλης για τη βρώμικη δουλειά, για να θυσιαστεί για τα θέλω του προπονητή και να μην δημιουργεί θέμα στην ομάδα. Να σου πω, έχεις δίκιο ως ένα σημείο. Αν έχεις 11, αν έχεις 7-8 βεντέτες οι οποίες δεν μαρκαρούν, μαρκαρούν με τα μάτια, είναι θέμα. Αυτή η Ελλάδα όμως είναι μια ομάδα η οποία τρέχει ακατάπαυστα, έχει πάρα πολύ ποιότητα, ξέρει ο καθένας το ρόλο του μέσα στο γήπεδο και αυτό το κομμάτι είναι κάτι το οποίο φαίνεται μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Ο Ιβάν στην προηγούμενη διοργάνωση και στα προκριματικά του Μουντιάλ είχε αποτύχει. Δεν ήταν καλή διαχείριση, με αποτέλεσμα να είναι για μένα μεγάλη έκπληξη ότι αποκλειστήκαμε. Το Nations League δεν είναι η πρώτη διοργάνωση. Δηλαδή, okay, ακόμα και να κερδίσουμε τους Γερμανούς, που εγώ δεν τον βλέπω ακραίο το σενάριο, να πάμε στο Augsburg να κερδίσουμε ή να μην χάσουμε, εν πάση περιπτώσει. Και πρώτος να βγει στο Nations League και να κερδίσει το Nations League. Okay, είναι το Conference League. Δεν είναι ούτε το Champions League που είναι τα προκριματικά του Mundial, να πας Mundial, ούτε το Europa που είναι το Euro. Ωραία, ό,τι νίκη κάνεις είναι τέλεια. Και όταν έχεις ομαδάρα είναι ακόμα πιο τέλεια, βλέπεις καλό ποδόσφαιρο. Αλλά το Nations League είναι το Conference. Για να μην σας πω το κύπελο Ράπαν, γιατί δεν είναι το Ράπαν ή το Ιντερτό το κάποτε, είναι το Conference. Άρα, ναι το θες. Ναι, θες να προχωρήσεις, αλλά να είμαστε συγκρατημένοι στο τι πανηγυρίζουμε. Που να πάει η Ελλάδα Euro και να προχωρήσει στο Euro ή να πάει Mundial και να προχωρήσει στο Mundial, εκεί να βγούμε στους δρόμους. Ο Τριάντης είναι παιχτούρα. Εγώ αυτόν περίμενα να δω αντί του Κουρμπέλη χτες. Θα μπει στην ομάδα. Εντάξει, το γεγονός ότι παίζει στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού είναι ένα θέμα όσον αφορά την νοοτροπία κλπ. Αλλά είναι πάρα πολύ καλός παίκτης ο Τριάντης. Εν πάση περιπτώσει, ο Κουρμπέλης τη δουλειά του την έκανε όσο έπρεπε, ό,τι έπρεπε χτες, αλλά είναι αυτή η κουβέντα που σας είπα μέχρι εκεί. Λοιπόν, Κύπρος ανοίγει απόψε στην Ποντγκόριτσα ένα νέο κεφάλαιο. Μπαίνει στη μάχη του Nations League, τρίτη κατηγορία. Σκεφτείτε τώρα, αν το Nations League είναι το Conference League, είμαστε στην τρίτη κατηγορία του Conference. Δηλαδή τρέχα γύρευε. Αλλά κάπου πρέπει να ξεκινήσουμε, αφού δεν κάναμε ποτέ και τίποτα. Πέρασε και η Κουτσή Μαρία σε Mundial και Euro, εμείς δεν έχουμε περάσει ακόμα. Συγγνώμη, Κουτσή Μαρία, αν μας ακούς πρωί-πρωί. Εντάξει, το Μαυροβούνιο είναι μια ομάδα σέρβικης σχολής. Έτσι, είναι Σερβία, Μαυροβούνιο ήταν μέχρι πριν λίγα χρόνια το κράτος. Η αναμέτρηση είναι στο Γκράτσκι. Είναι ένα δύσκολο παιχνίδι. Βασικά το Μαυροβούνιο είναι η καλύτερη ομάδα στον όμιλό μας, έτσι θεωρητικά. Έχει παίκτες όπως ο Κρίστοβιτς που είναι Αταλάντα, ο Σμαγίτς είναι στην Τζένοα, ο Άντζι Τσασουόλο, ο Μπουλάτοβιτς Λάντς. Έχει κάποιους καλούς παίκτες. Υπάρχει ο Γιόβετιτς. Θεωρώ ότι το ζητούμενο για την Κύπρο είναι να μπει στη νέα αυτή διοργάνωση με κάποια θετικά στοιχεία τα οποία έβγαλε το προηγούμενο διάστημα, αλλά σε διαφορετικές συνθήκες, διότι στα προγραμματικά του Μουντιάλ απέναντι στους πλήστους αντιπάλους ήταν επιτυχία να έπαιρνε στην ισοπαλία. Τώρα θες νίκες και είναι διαφορετικού τύπου η πίεση η οποία καλείται να διαχειριστεί ο κύριος Μάντσιος και οι διεθνείς. Θυμίζω ότι την ερχόμενη Δευτέρα η ομάδα πάει η Λετωνία εκτός έδρας για να παίξει με την αντίστοιχη εθνική και μετά έχουμε δύο παιχνίδια εδώ στην Κύπρο, στο Γασιπί, με Αρμένιους και Λετωνούς. 2 και 5 Οκτωβρίου. 5 Οκτωβρίου έχουμε ακόμα, καταλαβαίνετε, 10 μέρες, 12 μέρες μέχρι να τελειώσει η καμπάνια της εθνικής, αυτό το πρώτο κομμάτι του Nations League. Φαμπιάνο δεν βλέπω κάτι άλλο από το να είναι βασικός κάτω από τα δοκάρια. Ο Τσαρούλας, δεν ξέρω, τον βλέπω για δεξί μπακ να διεκδικεί τη θέση μαζί με τον Σίκη. Ο Τσαρούλας είναι πιο μπαλουτοκαπνισμένος με την έννοια ότι παίζει η Αγγλία, θα δούμε. Από τη στιγμή που ο Λάιφης είναι έξω, σίγουρα ο ένας είναι ο Παναγιώτου στην άμυνα, ή ο Αντωνίου ή ο Σωτηρίου ή και ο Κονομής, θα δούμε τώρα ποιος από τους τρεις. Αριστερά Πηλέας Μαλεκίδης, αμφότεροι διεκδικούν με ίσες πιθανότητες. Μεσαία γραμμή Ανδρέου, Κωστή, Κάστανος νομίζω έχουν τον πρώτο λόγο. Ο Έντουαρτ και ο Τζιονίς θα είναι τα δύο γουίνγκερ και στην κορυφή ο Πίτας. Πιθανότητα αυτή να είναι η εντεκάδα. Έτσι μια-δυο διαφοροποιήσεις θα το δούμε, γιατί υπάρχουν παίκτες που έχουν τις ίδιες πιθανότητες. Ο Μάντζιος είπε χτες παίζουμε για τη νίκη.
έδωσε έτσι το στίγμα. Και να δούμε, είναι 9 παρατέταρτο το παιχνίδι, μάλλον 10 παρατέταρτο το παιχνίδι, και θα έχετε την ευκαιρία να το ακούσετε εδώ ραδιοφωνικά στον Super Sports τους 104. Παίζει 7 η ώρα στο ΑΕΚ Αρένα η Εθνική Ελπίδων, αντιμετωπίζει την Ρουμανία για τα προκριματικά του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος K21 με νέο ομοσπονδιακό, τον Μάριο Νικολάου. Ελπίζω ότι θα κάνει καλή δουλειά ο Μάριος. Υπάρχει αρκετά καλό υλικό στις Ελπίδες και ψάχνουμε θετικό αποτέλεσμα. Έχει προχωρήσει εδώ, δεν ξεκινάει τώρα η διοργάνωση. Ψάχνουμε θετικό αποτέλεσμα πριν από τα εκτός έδρας παιχνίδια με το Κόσοβο και με την ομάδα του Σαν Μαρίνο. Το Σαν Μαρίνο είναι τρίποντο. Τα άλλα δύο θα δούμε, και ειδικά με τους Ρουμάνους δεν έχω εικόνα τι ομάδα είναι. Η Ρουμανία είναι καλή, όχι κλπ. Σε αυτό το επίπεδο, το K21. Δύο παιχνίδια σήμερα. 7 η ώρα οι Ελπίδες, 10 παρατέταρτο οι Άνδρες, όσον αφορά εθνικές ομάδες. Μου έλειψε χτες ο Σιώπης και ο Μπακασέτας. Ο Σιώπης μπορεί, ο Μπακασέτας όχι. Διότι χωρίς τον Μπακασέτα η Ελλάδα έτρεχε πιο πολύ. Ο Μπακασέτας δεν έλειψε καθόλου για μένα χτες. Αλλά έχει ρόλο στην εθνική, έτσι. Είναι αρχηγός, νομίζω θα επιστρέψει κάποια στιγμή. Όχι σε αυτό το Nations League, σε αυτή την κλίση. Ναι, Άλκη, αλλά φέτος παίζει ρόλο το Nations League. Τι θέση θα πάρει για τα προκριματικά του Euro, σε ποιο πότε θα είναι βασικά. Βεβαίως, σας είπα πριν ότι αν η Ελλάδα είναι τρίτη στον όμιλο, θα μπορέσει να πάει στους ισχυρούς της κλήρωσης, διότι φέτος είναι λιγότεροι όμιλοι και οι τρεις πρώτοι από κάθε όμιλο στην πρώτη κατηγορία είναι ισχυροί. Άρα πρέπει να περάσουμε τους Σέρβους. Τους κερδίσαμε χτες. Αν τους κερδίσουμε και εδώ και οι Σέρβοι δεν πάρουν άλλους βαθμούς, καληνύχτα. Εμείς θα είμαστε τρίτοι. Εντάξει, αυτή είναι η κουβέντα. Οπότε γι' αυτό είπα ότι είναι σημαντικό το Nations League. Δεν πανηγυρίζεις αν το πάρεις ή αν προχωρήσεις, αλλά πανηγυρίζεις γι' αυτό ότι είσαι ικανοποιημένος γι' αυτό. Παιδιά, να αξιολογούμε κάποιες καταστάσεις και διοργανώσεις. Το Nations League, επαναλαμβάνω, είναι το conference. Σε επίπεδο εθνικών ομάδων. Έτσι, είναι το conference.

0: Να, στον Παναγιώτη, πώς βλέπεις την ανόρθωση. Ανόρθωση μέχρι τώρα και έτσι και γιουβέτσι. Δεν έχει σταθεροποιήσει απόδοση. Τι να σου πω τώρα. Θέλει δουλειά πολύ. Απ' την άλλη, η ομάδα γενικότερα είναι καζάνι που βράζει μετά την απόφαση της Δικαστικής Επιτροπής για ποινή και κλεισμένων των θυρών και ένα παιχνίδι απαγόρευσης μετακίνησης φιλάθλων. Θεωρούν ότι η ποινή εγείρει ζήτημα ίσης αντιμετώπισης. Είπαμε χθες για την, για την τοποθέτηση του Γιάννη Μανιάτη. Στην ανόρθωση μιλάνε για πόλεμο από την ΚΟΠ. Συστηματικό πόλεμο. Έτσι είναι η έκφραση την οποία χρησιμοποιούν. Τώρα, επειδή έχουν θέσει και θέμα ανομοιομορφίας στις αποφάσεις της δικαστικής, θα έχει και άλλες εξελίξεις εδώ. Και άλλα κεφάλαια, άλλα επεισόδια αυτό το ΣΥΡΙΑ, αλλά όπως και με την ΑΕΛ. Επαναλαμβάνω, υπάρχουν γενικά θέματα αυτή την περίοδο με διαιτησίες, με δικαστικές επιτροπές, με ομοσπονδία γενικότερα. Είμαστε σε μια περίεργη κατάσταση και ακόμα δεν ξεκίνησε το πρωτάθλημα. Μόλις τέταρτη αγωνιστική. Έχουμε αρκετά πράγματα να πούμε για τις ομάδες, επιστρέφοντας μετά από ένα break.
1: Ο καρκίνος του θηροειδούς αδένα δεν κάνει διακρίσεις. Είναι ο δεύτερος σε συχνότητα καρκίνος στις γυναίκες και ο έκτος σε συχνότητα στους άνδρες στην Κύπρο και επηρεάζει πιο συχνά άτομα ηλικίας από 35 μέχρι 59 ετών. Δεν είναι απαραίτητο να υπάρχουν συμπτώματα. Γι' αυτό βάλτε την εξέταση του θηροειδή στο ετήσιο πρόγραμμα ελέγχου υγείας σας. Πασικάφ. Μαζί στην πρόληψη, μαζί στη ζωή. Allwyn Care. Περισσότερη φροντίδα για όλους.
2: Στον δρόμο δεν μετράει μόνο η διαδρομή. Μετράει ποιος είναι δίπλα σας. Για να νιώθετε ασφάλεια κάθε λεπτό και σε κάθε στροφή. Είμαστε εδώ για να οδηγείτε με σιγουριά, γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομιλού Eurobank.
3: Σούπερ τιμές με massive cashback υπεραγορών μας μέχρι και 28 Σεπτεμβρίου. McVitie's Digestive Μπισκότα με χαμηλά λιπαρά 500 γραμμάρια 2,99 και επιπλέον massive cashback 1 ευρώ. Quaker νυφάδες βρώμης ολικής άλεσης 500 γραμμάρια 1,69 και επιπλέον massive cashback 1 ευρώ. Mass Best Brand ο καφές μας 200 γραμμάρια 2,19 μόνο και επιπλέον massive cashback 1 ευρώ. Mass και φθηνά και σε κάθε γειτονιά.
4: Οι οικογένειες μεγαλώνουν. Μαζί τους και οι στεγαστικές ανάγκες. Πολλές φορές η απόκτηση κατοικίας γίνεται δύσκολη. Με το νέο στεγαστικό σχέδιο μπορείτε να αξιοποιήσετε την υφιστάμενη κατοικία σας με προσθήκη ορόφου, επέκταση ή δημιουργία επιπρόσθετης κατοικίας για στέγαση μελών της οικογένειάς σας. Ένα μέτρο που δίνει λύσεις στις στεγαστικές ανάγκες της οικογένειας. Νέες δυνατότητες στέγασης με τους νέους στο επίκεντρο. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών gov.cy/MOI. Υπουργείο Εσωτερικών, Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.
5: Ανακάλυψε την εξαιρετική γεύση House Brand. Τώρα και σε βολικές κάψουλες και συσκευασίες για το σπίτι. Φέρε τη γεύση του αυθεντικού ιταλικού καφέ στη μέρα σου. Απόλαυσε πλούσια, εκλεκτά χαρμάνια, φτιαγμένα για όσους γνωρίζουν και εκτιμούν την ποιότητα. House Brand. Η αυθεντική ιταλική εμπειρία καφέ. House Brand. Σπεσιαλιτά καφέ.
6: Το τραγούδι των Σιρήνων ήταν ακαταμάχητο. Ο Οδυσσέας το γνώριζε. Γι' αυτό έβαλε τα όρια του πριν το πειρασμό. Κάνε και εσύ το ίδιο. Παίξε με όρια. Παίξε με ασφάλεια. Έλα στην ένατη εβδομάδα ασφαλούς παιχνιδιού από τις 12 μέχρι τις 18 Οκτωβρίου και μάθε τα πάντα για την ασφαλή ενασχόληση με τα τυχερά παιχνίδια. Δήλωσε συμμετοχή στο www.sgw.cy. Διοργανωτής Εθνική Αρχή Στοιχημάτων.
7: Η πιο γευστική εμπειρία της χρονιάς σε περιμένει. Το Around the Table από τη Mastercard επιστρέφει με περισσότερα από 30 εστιατόρια που δημιουργούν μοναδικά μενού αναδεικνύοντας τη γαστρονομική πολυμορφία της Κύπρου. Απόλαυσέ τα σε προνομιακές τιμές από 25 μέχρι 65 ευρώ το άτομο, αποκλειστικά για κατόχους Mastercard. Από τις 28 Σεπτεμβρίου μέχρι τις 18 Οκτωβρίου. Κάνε τώρα την κράτησή σου στο aroundthetable.cy.
8: Everyone. Τα πάντα εσύ. Με 39 και 99 ευρώ
9: κάθε μήνα σ' αγαπώ. Το Epic One είναι και φθινοπορεινός έρωτας. Fiber 5 Gbps, κινητή, τηλεόραση και συσκευή με δόσεις, όλα με μόνο 39,99 το μήνα. Συνδέσου τώρα και πάρε δώρο ένα tablet. Epic. Great Network. Great Value. Για νέες συνδέσεις σε 24μήνο συμβόλαιο μέχρι 21 δεκάτου ή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
10: Η κορυφαία ποδοσφαιρική γιορτή του πλανήτη ξεκίνησε. Το UEFA Champions League είναι εδώ.
11: Και η Hyundai, ως επίσημο συνεργάτης, σκοράρει με την πιο δυνατή προσφορά της χρονιάς. Απόκτησε τώρα το νέο Kona από 24.900 ευρώ.
10: Νέο Hyundai Kona. Ένα SUV έτοιμο για πρωταθλητισμό. Με πλούσιο εξοπλισμό, εξαιρετικά άνετο σαλόνι και προηγμένη τεχνολογία ασφάλειας.
11: Hyundai Kona από 24.900 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Με τη σφραγίδα ποιότητας της CTC Automotive.
12: Κατάκτησε κάθε στροφή με σιγουριά. Το Linklong Sportmaster με ευρωπαϊκή παραγωγή φέρνει την απόλυτη πρόσφυση. Κορυφαίο κράτημα, μέγιστο φρενάρισμα ακόμα και σε βρεγμένο δρόμο. Αθόρυβο, ανθεκτικό, σχεδιασμένο για να σε πάει πιο μακριά. Linklong Sportmaster. Η δύναμη της απόδοσης στο δρόμο σου. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο. Linklong Sportmaster.
13: Ονειρεύεστε το τέλειο σπίτι? Η GCA Homes το καθιστά πραγματικότητα. Έχετε το οικόπεδο και σας απασχολεί η διαδικασία του χτίσιματος? Στη GCA Homes σχεδιάζουμε και χτίζουμε το ιδανικό σπίτι για εσάς. Με εξαιρετικό αρχιτεκτονικό σχεδιασμό και υψηλής ποιότητας υλικά σε απίστευτες και ανταγωνιστικές τιμές. Καλέστε μας στο τηλέφωνο 2210-2036. Μην χάνετε άλλο χρόνο. Το σπίτι των ονείρων σας σας περιμένει.
14: Εποφεληθείτε της προσφοράς της GCA Elegant Homes μέχρι τέλος Δεκεμβρίου 2026. Για κάθε νέο σπίτι, δώρο από εμάς, ηλεκτρικές συσκευές, σύστημα συναγερμού και κάμερες ασφαλείας.
15: Θες να συνεχίσεις, αλλά ο πόνος σταματά? Το Panadol Duo με τον σταθερό συνδυασμό των δύο δραστικών ουσιών, παρακεταμόλης και ιβουπροφένης, εμποδίζει τα σήματα του πόνου και στοχεύει στην πηγή του, παρέχοντας έως και 9 ώρες ανακούφισης από διάφορους πόνους όπως κεφαλαλγία, πόνο στη μέση, πόνο περιόδου, οδοντικό πόνο, ρευματικό και μυϊκό πόνο. Panadol Duo, το ισχυρότερο Panadol. Δεν πρέπει να λαμβάνετε μαζί με άλλα φάρμακα που περιέχουν παρακεταμόλη, ιβουπροφένη ή άλλα μυσιφά. Να μην χορηγείτε σε άτομα κάτω των 18 ετών. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης, συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
16: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
17: Η εκπομπή είναι μια προσφορά των Win Street από την Pizza Hut. Asian Flavor, λαχταριστά Win Street και Go Asian.
18: Η εκπομπή είναι μία προσφορά της ERB Ασφαλιστική, δύναμη ασφάλειας.

Λοιπόν, επιστρέψαμε στα και 37 πρώτα λεπτά. Καλημέρες όλη τη μεγάλη παρέα που είναι εκεί έξω και προσπαθεί πρωί-πρωί να πάει στη δουλειά του. Να κάνουμε. Με κίνηση, με ηρεμία, με χαλαρότητα. Ελπίζω χωρίς κάποιο τροχαίο, έτσι να είστε χαλαροί και ωραίοι για να πάτε στη δουλειά. Λοιπόν, έχουμε ακόμα αρκετή ώρα να πούμε διάφορα πραγματάκια. Στην Ομόνοια, τώρα βασικά σε όλες τις ομάδες δεν υπάρχει τίποτα, δεν κινείται τίποτα, ρε παιδιά. Από σήμερα ξεκινούν οι προπονήσεις, σιγά σιγά αρχίζουν να επιστρέφουν οι παίχτες. Άλλες ομάδες θα είναι από Δευτέρα που θα μπουν στην προετοιμασία στις προπονήσεις, γιατί καλά κάναν οι προπονητές γενικά το σύνολο των ομάδων να δώσουν ρεπό, άδειες. Οι περισσότεροι ξένοι είναι ήδη στις χώρες τους και περιμένουν να επιστρέψουν είτε από σήμερα σιγά σιγά είτε μέσα στο Σαββατοκύριακο. Στην Ομόνοια ένας παίκτης ο οποίος όντως η ποδοσφαιρική του αξία έχει ανέβει αρκετά και αναμένουμε το επόμενο διάστημα να είναι ακόμα μεγαλύτερη είναι ο Παναγιώτης Ανδρέου. Ο Ανδρέου ο οποίος σύμφωνα με το Διεθνές Παρατηρητήριο Ποδοσφαίρου που ειδικεύεται στη στατιστική ανάλυση του Διεθνούς Ποδοσφαίρου η αξία του παίχτη είναι μεταξύ 6-7 εκατομμυρίων ευρώ. Δεν σημαίνει ότι στο άμεσο μέλλον θα προσφερθεί στην Ομόνοια ένα τέτοιο ποσό, αλλά ο αλγόριθμος προσμετρά όλες τις παραμέτρους στο σύγχρονο ποδόσφαιρο, επιδόσεις, ηλικία, εύρος συμβολέου, θέση, εθνική ομάδα, βαθμός δυσκολίας του πρωταθλήματος. Άρα αυτή τη στιγμή ο Ανδρέου δείχνει να είναι μακράν το μεγαλύτερο περιουσιακό στοιχείο του κυπριακού ποδοσφαίρου. Πολύ πιο μπροστά από τον Χάμπο, ας πούμε, που είναι στα 4 εκατομμύρια ευρώ και υπάρχει προοπτική για κάτι καλύτερο. Στο διατάφτα η Ομόνοια θα ξεκινήσει τα επόμενα 24 ώρα προπονήσεις σιγά σιγά, έτσι ώστε να μπει στη διαδικασία για την επανέναξη του πρωταθλήματος. Έτσι με στόχο να συνεχίσει τα νικηφόρα αποτελέσματα. Καλημέρα. Καλημέρα στο Γιάννο. Καλημέρα φίλε. Η πιο μεγάλη κίνηση στη Λάρνακα είναι 3 αυτοκίνητα. Καλά. Άμα είναι 3 αυτοκίνητα, μετακομίζουμε Λάρνακα. Δεν έχουμε πρόβλημα. Μακάρι να είναι έτσι. Λοιπόν, προχωράμε. Στο ΑΠΟΕΛ περιμένουμε να δούμε. Στο ΑΠΟΕΛ περιμένεις βελτίωση της ομάδας, ρε παιδί μου. Έχει υλικό, έχει τους παίχτες για να κάνουν τη διαφορά. Έδωσε μια συνέντευξη ο Μπακασέτας, είπε πολλά για το ΑΠΟΕΛ στις λίγες μέρες που είναι γενικά στην Κύπρο. Μίλησε στην Ελλάδα στο Sport 24, δεν έκρυψε τον ενθουσιασμό του για όσα συνάντησε. Είπε ότι το ΑΠΟΕΛ είναι η μεγαλύτερη ομάδα της Κύπρου, στάθηκε στην ευρωπαϊκή διαδρομή του συλλόγου και όταν ο κόσμος, όταν έγινε κουβέντα για τον κόσμο, είπε ότι ο κόσμος είναι συγκλονιστικός. Έκανε ιδιαίτερη αναφορά στο Ζήση Βρίζα. Και εντάξει, για τον Παπαδόπουλο είναι χρήσιμο το γεγονός ότι ο Μπακασέτας δεν έφυγε με την Εθνική Ελλάδα, αφού έμεινε εκτός κλήσεων λόγω της μεγάλης αποχής του. Οπότε είναι στον Αρχάγγελο, κάνει συνεχόμενες προπονήσεις. Αυτό που του έλειψε ούτως ή άλλως ένα μεγάλο διάστημα, συνεχόμενες προπονήσεις. Το ΑΠΟΕΛ, θυμίζω, στην επανέναρξη παίζει με την ομάδα της Νέας Σαλαμίνας, ένα δύσκολο παιχνίδι, δεν υπάρχει γενικά εύκολο παιχνίδι στην Λευκωσία, είναι έτσι, στο Γασιπί. Θυμίζω έτσι, μιας και το φέρει κουβέντα, την επανέναρξη, η οποία αργεί ακόμα. 9 Οκτωβρίου έχουμε πάρα πολύ δρόμο. Καρμιώτισσα Ομόνοια, είναι Παρασκευή 9 Οκτωβρίου αυτό το παιχνίδι. 10 του μήνα Ύψωνας Απόλλωνας, ΑΠΟΕΛ Νέα Σαλαμίνα. 11 του μήνα Ανόρθωση Πάφος, ΑΕΛ Ομόνοια 29, Ολυμπιακός Άρης και 12 του μήνα Δευτέρα ΑΕΚ Λάρνακας Ομόνοια Ραδίπου. Αυτά είναι τα μάτς τα οποία υπάρχουν στην επανέναρξη του πρωταθλήματος. Ντέρμπι Ανόρθωση Πάφος, έτσι. Αλλά γενικά σημαντικά παιχνίδια, δηλαδή δεν είναι αμφίροπο το Ολυμπιακός Άρης, άντε βγάλε άκρη. Ή το παιχνίδι του... Όχι, αλλά το πιο αμφίροπο είναι αυτό. Στα άλλα έχει όλα φαβορεί. Το πιο μεγάλο φαβορεί από ό,τι βλέπω στις τιμές που δίνουν οι εταιρείες είναι η Ομόνοια με την Καρμιώτισσα, το διπλό της. Στην Πάφο, οι τρεις πρώτες αγωνιστικές γενικά έβγαλαν μια εικόνα μετριοκαλή.
Και αυτό το λέω διότι όταν δεν έχεις κερδίσει την έδρα σου ακόμα, μέτρια η εικόνα που βγάζεις εκεί. Για εν πάση περιπτώσει, το αποτέλεσμα δεν είναι καθόλου καλό. Ο Μπιέλ μπαίνει σταδιακά στην αγωνιστική εξίσωση την ίδια ώρα που ο Νορό και ο Πατράου αναμένεται να πάρουν τα πρώτα τους λεπτά. Δεν ξέρω κανέναν από τους δύο, να τους δούμε. Διαφορετικά είναι τα δεδομένα με τον Μαμάντοφ και τον Μπρίτο. Έμειναν πίσω λόγω τραυματισμών. Οπότε θα περιμένουμε να δούμε το επόμενο διάστημα την παρουσία τους στον αγωνιστικό χώρο. Γενικά έχει κάποιους παίκτες όπως ο Μαγέσκι και ο Εγκμαλό, ο οποίος και ο ένας και ο άλλος καθιερώθηκε στην ενδεκάδα. Ο Πολωνός θανατοφύλακας είναι ξεκάθαρο ότι είναι ο βασικός και ένας πολύ καλός θανατοφύλακας, από τους καλύτερους που είδαμε στην Πάφο τα τελευταία χρόνια. Τουλάχιστον με αυτό το πρώτο δείγμα γραφής, έτσι δεν ξέρω πώς θα πάει η συνέχεια. Οπότε να δούμε τι μπορεί να αλλάξει ο Ρικάρντο Σαπίντο, να βελτιώσει βασικά, γιατί η ομάδα δεν τραβάει όπως περιμένανε. Η ΑΕΚ μαζεύει βαθμούς χωρίς να παρουσιάσει σταθερά την εικόνα που επιδιώκει. Παραδείγματος χάρη με την Ομόνια 29 στην Περιστερώνα, είχε πολλή κατοχή, είχε πολλές τελικές, είχε τον Ουζόχο, έπιανε τα ντερά του στο πρώτο ημίχρονο, αλλά μπήκε ένα γκολ στο 84 με τον Μπάγιτς, με αποτέλεσμα έρθει μια νίκη, αλλά αγχωτική. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Άρα εκεί νομίζω εντοπίζει το επόμενο στόχος για τον Σεγιές, δηλαδή περισσότερος έλεγχος, λιγότερα σκαμπανεβάσματα και μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα. Γιατί όταν έχεις 7 προσπάθειες στον στόχο, περιμένεις κάτι περισσότερο. Αυτή είναι η κουβέντα. Και να δούμε έτσι πώς θα πάει. Και η ΑΕΚ είναι πρώτη, θυμίζω, μαζί με την ΑΕΛ. Έτσι είναι λίγο πολύ γνωστή αυτό. Στον Άρη, αυτή η διακοπή είναι ευκαιρία έτσι για αξιολόγηση του ρόστερ. Έχει φιλικά. Παίζει με την Ομόνια 29 αύριο στη Λεμεσό. Δεν ξέρω αν θα είναι στο βοηθητικό, λογικά. Δεν ξέρω σε ποιο γήπεδο. Πάντως δεν νομίζω να είναι στο ΑΜΕΓΑ. Δεν ξέρω, τέλος πάντων. Σάββατο 3 Οκτωβρίου θα παίξει με τη Ρίγα Λετωνίας. Είναι το αδερφάκι της Πάφου. Η Ρίγα κάνει προετοιμασία εδώ στην Πάφο. Τους έχει φέρει εδώ ολομάκιν. Και θα παίξει φιλικό η Ρίγα με την ομάδα του Άρη. Προφανώς θα παίξει και με την Πάφο. Δεν βλέπω λόγο να μην γίνει φιλικό Πάφος Ρίγα, αφού υπάρχει αυτή η διακοπή του πρωταθλήματος. Στον Άρη, οι πιτσιρικάδες στους οποίους στηρίζεται ο coach, ο Ράτσκοφ, θα πρέπει να γίνουν πιο άντρες, να μεγαλώσουν ποδοσφαιρικά, πιο όριμοι. Τώρα, εύκολο? Όχι, αλλά αυτός είναι ο στόχος. Στα διπλανά αποδυτήρια του Απόλλωνα υπάρχουν παίκτες που δεν έχουν χάσει λεπτό από τα 360 αγωνιστικά λεπτά, τα πρώτα λέει, 4 αγωνιστικές. Πρώτος και καλύτερος ο Φίλιπ Κούν, ο Εσκρίτσε και ο Κονομής. Έτσι. Πολύ κοντά είναι και ο Ασουνσά, ο οποίος έχει 359 λεπτά. Έχασε ένα λεπτό από τα 360. Άρα βασικά ουσιαστικά είναι σε όλα τα παιχνίδια. Ο Απόλλωνας, είπαμε, το έχω ξαναπεί, καταδάει κουραστικό. Τώρα θα αρχίσουμε να κρίνουμε τον Απόλλωνα πιο αυστηρά, διότι υπήρχαν πολλές απουσίες. Αν και ομάδες όπως είναι ο Απόλλωνας με το ρόστερ που έχουν, μου κάνει εντύπωση ότι πρέπει να μπαίνουμε σε αυτή τη διαδικασία. Όμως όταν παίζεις με 7 απουσίες, δηλαδή στο προηγούμενο παιχνίδι με τα Πόλη είχε 7 παίχτες έξω μαζί με τους μακροχρόνια πόντους, τι να πεις? Δεν μπορείς να μην είσαι πιο επιγικής, διότι κάποιοι παίχτες οι οποίοι παίζουν ή πήραν χρόνο συμμετοχής μέσα στο μάτς, υπό άλλες συνθήκες κανονικά δεν θα κουμπούσαν μπάλα μες στο γήπεδο. Θα ήταν αναπληρωματική εμπασχολητός, δεν θα παίζαν είτε βασική είτε ως αλλαγή. Γιατί έχει όντως κάποιους πάρα πολύ καλούς παίκτες ο Απόλλωνας που είναι εκτός επιλογών. Η ώρα σήμερα έχουμε την κλήρωση του κυπέλου Coca-Cola πρώτης δεύτερης κατηγορίας. Εκτός διαδικασίας για τον πρώτο γύρο είναι η Ομόνια, επειδή είναι στο League Face του Europa League. Η κάτοχος του τροπέου Πάφος, η οποία επίσης είναι πρώτης δεύτερης κατηγορίας. Εκτός διαδικασίας για τον πρώτο γύρο είναι η Ομόνια, επειδή είναι στο League Face του Europa League. Η κάτοχος του τροπέου Πάφος.

0: Κοινωνικό δίδυμο ο αδειοδοτημένος ο Ιβάν Στοϊκοβιτς και ο ουσιαστικά προπονητής ο Ντμήτρο Τσιγκρίνσκι θα πούνε bye bye στην Κύπρο. Έχει ένα κακό ξεκίνημα στο πρωτάθλημα ο Ύψωνας βαθμολογικά, γιατί αγωνιστικά δεν είναι κακή ομάδα, όμως δεν ξεκίνησε καλά, με αποτέλεσμα να ακούγεται ένα όνομα του Ισπανού Γκιγέρμο Φερνάντες Ρόμο. Ήταν τελευταία φορά που κουτσάρισε ομάδα η Racing Ferrol. Ferrol πρέπει να είναι τρίτη κατηγορία της Ισπανίας, δεν θυμάμαι αν είναι σεγούντα η Ferrol. Ferrol νομίζω πρέπει να είναι τρίτη. Θεωρείται ο βασικός υποψήφιος, αν όλα πάνε καλά έρχεται Κύπρο και πιάνει δουλειά. Άρα αυτό που είπαμε ότι θα αλλάξει ο προπονητή ή κάποια ομάδα στην πρώτη κατηγορία πολύ πολύ πιο πριν από την παρέλαση, νομίζω αχνοφαίνεται πλέον. Λοιπόν, αυτά όσον αφορά τα δικά μας εδώ. Ολυμπιακός και αυτό μια ομάδα με πολύ ξεκούραση αυτές τις μέρες για τους παίχτες και απόλυτα λογικό. Να δούμε πότε θα γυρίσει ο Σάπινεν, ο οποίος είναι μια περίπτωση παίχτη στην οποία επένδυσαν στον Ολυμπιακό σοβαρά για να ενισχυθεί η ομάδα. Χτύπησε, αλλά εντάξει, δεν είναι πολύ πολύ σοβαρός ο τραυματισμός, οπότε αυτό σημαίνει ότι θα τον δούμε σχετικά σύντομα να επιστρέφει. Αυτό είναι η λογική. Οπότε τι λέμε, πάμε να δούμε, πάμε εκτός σύνορο.
1: Το ένθετο Ελλάδα και Διεθνή φέρνει κοντά σας η Hyundai με τη σφραγίδα ποιότητας της CTC Automotive. Νέο Kona, πιο τολμηρό, πιο δυναμικό, έτοιμο για κάθε περιπέτεια από 24.900 ευρώ. Η κορυφαία ποδοσφαιρική γιορτή του πλανήτη ξεκίνησε. Το UEFA Champions League είναι εδώ. Και η Hyundai, ως επίσημος συνεργάτης, σκοράρει με την πιο δυνατή προσφορά της χρονιάς. Απόκτησε τώρα το νέο Kona από 24.900 ευρώ. Νέο Hyundai Kona. Ένα SUV έτοιμο για πρωταθλητισμό. Με πλούσιο εξοπλισμό, εξαιρετικά άνετο σαλόνι και προηγμένη τεχνολογία ασφάλειας. Hyundai Kona από 24.900 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Με τη σφραγίδα ποιότητας της CTC Automotive.
0: 7:51 πρώτα λεπτά. Καλημέρες. Σώσου είναι στην παρέα μας εδώ στον Super Sport. No, I don't mind. Το σωστό ήταν χτες βράδυ να κερδίσει η Ελλάδα, έτσι όπως πήγε το παιχνίδι. Και έγινε με buzzer beater του Δουβίκα στο 95ο λεπτό. Έφερε τούμπα το μάτς στο Βελιγράδι και κατάφερε να πάρει μια πολύ σημαντική νίκη, η οποία της δίνει την ευκαιρία να είναι τουλάχιστον τρίτη στον όμιλό της και να μπαίνει στην κλήρωση στους ισχυρούς για το Euro το 28. Μεγάλη κουβέντα, μακάρι να τα καταφέρει η Ελλάδα. Έχει όλα τα έγκαια από τη στιγμή που υπάρχει αυτό το τρίποντο χτες. Βασικά πρέπει να κερδίσουμε τους Σέρβους στην revanche, όποτε γίνει το παιχνίδι με τη Σερβία. Αν συμβεί αυτό, η Ελλάδα θα μπει με τον καλύτερο τρόπο και θα κάνει το καλύτερο δυνατό όσο αφορά την παρουσία της στο Nations League. Εντάξει, ήταν ανώτερη σε όλο το παιχνίδι ομάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Στο μεγαλύτερο διάστημα έπαιζε σαν τη γάτα με το ποντίκι του Σέρβους. Είχε ευκαιρίες, αλλά μέχρι να μπει το γκολ της σοφάρισης τουλάχιστον με τον Τζόλι στο 74, αγχώθηκε πολύ. Το γκολ που έκρινε την αναμέτρηση είναι του Τάσου Δουβίκα, ο οποίος έχει ανέβει πάρα πολύ αγωνιστικά τα τελευταία χρόνια, παίζοντας πλέον στο καμπιονάτο με την Κόμο και Champions League και βασικός και χίλια και. Οι Σέρβοι βασικά από τις ευκαιρίες που είδα, γιατί έχω δει τα highlight εκτεταμένα του παιχνιδιού, έκανα την Πορτογαλία χτες βράδυ περιγραφή, πήγαν να πάρουν το παιχνίδι με τρεις ευκαιρίες. Το γκολ του Ζίφκοβιτς από λάθος της άμυνας της Ελλάδας εκεί, ολιγορία τέλος πάντων, η φάση με το Γιόβιτς που έχασε γκολ σε κενή εστία και ένα δοκάρι στο τέλος. Δεν κάναν κάτι άλλο οι Σέρβοι, τουλάχιστον από αυτό που είδα. Ο Ιβάν έπαιξε φουλ επίθεση, έβαλε και τον Παυλίδη και τον Κοστούλα
2: διότι δεν μπορείς να αφήσεις κάποιον από τους δύο παίχτες έξω. Παιδί μου, είναι και οι δύο σούπερ.

σε σούπερ κατάσταση αυτό το τελευταίο διάστημα. Μπράβο στην Ελλάδα, σπουδαία νίκη απέναντι σε έναν αντίπαλο που στο παρελθόν δεν υπήρχε περίπτωση να τον κερδίσεις ούτε με αίτηση. Εντάξει, να περιμένουμε να δούμε. Επόμενο παιχνίδι Κυριακή με την Γερμανία στο Augsburg. Εκεί θα γίνει η αναμέτρηση με τους Γερμανούς. Και ελπίδες για κάτι καλό, για αποτέλεσμα, για να μην χάσει. Τι ώρα είναι, 7:53 πρώτα λεπτά, έχουμε αρκετό χρόνο μέχρι να έρθει η Μαρίνα να μας πει το δελτίο. Μπασκετάκι, μια μπουκιά και ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός στους αντιπάλους τους. Ολυμπιακός στην Βιτόρια, στη χώρα των Βάσκων, 106-89 την Μπασκόνια. Κατοστάρα για τον Ολυμπιακό. Ο Παναθηναϊκός έφτασε κοντά στην κατοστάρα, δεν πέρασε τα 100, αλλά κέρδισε εύκολα την Παρή 91-72. Με το δεξί και οι δύο ομάδες στην Ευρωλίγκα. Εχθές στα παιχνίδια τα οποία υπήρχαν στο πρόγραμμα όσον αφορά ποδόσφαιρο μπάσκετ, πέρα από αυτά τα ομάδες τα οποία σας έχω αναφέρει, στο Men Nations League Ολλανδία-Γερμανία 1-1, Νορβηγία-Δανία 3-2, Πορτογαλία-Ουαλία 1-0, Αυστρία-Ισραήλ 3-1, Κόσοβο-Ιρλανδία 1-0, Ανδώρα-Μάλτα 1-2 και Λίχτενστάιν-Λιθουανία 0-2. Σήμερα για την ίδια διοργάνωση, 10:15, Ιταλία, Βέλγιο, Τουρκία, Γαλλία, Γεωργία, Βόρειος Ιρλανδία, Ουγγαρία, Ουκρανία, Πολωνία, Βοσνία, Ερζεγοβίνη, Σουηδία, Ρουμανία. Αυτό είναι για την δεύτερη κατηγορία. Στην τρίτη κατηγορία, πέρα από το παιχνίδι της Κύπρου, το άλλο ματς του ομίλου, Αρμενία, Λετωνία. Έχει γενικά πολλά παιχνίδια εθνικών ομάδων. Έβλεπα χτες λίγο έτσι στο ζάπινγκ το απόγευμα τους, στο τάμπλετ εννοώ, τα αφρικανικά Nations Qualifications παιχνίδια, Africa Cup of Nations, είναι τα προκριματικά, είχε κάποια καλά παιχνίδια, έχει πολλά γκολ στην Αφρική, δεν το περίμενα, για να σου πω την αλήθεια. Γενικά πήγαν με καλές αποστολές οι πλήστες ομάδες, οπότε έχει κάποια πολύ δυνατά παιχνίδια, έχει όμως και μάτς τα οποία, εντάξει, τραχαγύρευε. Λοιπόν, αυτά όσον αφορά τα παιχνίδια στην Ευρώπη, χτες κυρίως στην Ευρώπη, και σήμερα μπάσκετ, εχθές πέρα από τα παιχνίδια του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού, Ντουμπάι Ρεάλ 78-77, Χάπολ Τελ Αβίβ Μπάγερ 84-86 σε έκπληξη εδώ, Ερυθρός Αστέρας Ζαλγκίρις 77-83, Μπαρτσελόνα Ανατολού Εφές 89-82 και Βιλερμπάν Μακάμπι 84-74. Αυτά είναι τα παιχνίδια τα οποία έχουμε στο πρόγραμμα σήμερα. Μπεσίκτας Βαλένθια, Φενέρ Βίρτους και Παρτιζάν Μιλάνο, Ολύμπια Μιλάνο. Αυτά είναι μάτς τα οποία υπάρχουν στο μενού για την Ευρωλίγκα σήμερα, τρία παιχνίδια έτσι.

Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, ΑΕΚ, ΠΑΟΚ, Άρη στην Ελλάδα με χαλαρές προπονήσεις ή με ρεπό είναι το πρόγραμμα. Λογικό είναι αυτό. Θα δοκιμάσουν κάποια πράγματα οι προπονητές. Θα ανέβουν και κάποιοι παίκτες από τη δεύτερη ομάδα στις προπονήσεις της πρώτης, διότι λείπουν αρκετοί διεθνείς σε όλες τις μεγάλες ομάδες. Στον Παναθηναϊκό ο Τετέι βρίσκεται στο στόχαστρο γερμανικών ομάδων και αν συνεχίσει έτσι ο Τετέι, νομίζω είναι θέμα χρόνου να τον δούμε να φεύγει στο εξωτερικό. Τώρα θα πάει η Γερμανία ή όχι θα το δούμε, αλλά προφανώς η Γερμανία είναι μια μεγάλη κουβέντα. Στην ΑΕΚ γράφουν στη Σερβία ότι δεν αποκλείεται ο επόμενος coach της Εθνικής Σερβίας να είναι ο Νίκολιτς. Εντάξει, η εθνική της χώρας, κάθε προπονητή σίγουρα είναι ένα όνειρο που θέλει να το ζήσει, τουλάχιστον ένα στόχος. Όμως είναι μια διαδικασία η οποία έχει, δεν υπάρχει θέμα τώρα να συζητήσουμε κάτι άλλο. Άρα με αυτά τα δεδομένα ο Νίκολης εννοείται συνεχίζει κανονικά στην ομάδα της ΑΕΚ και μέχρι το επόμενο, εν πάση περιπτώσει. Στον ΠΑΟΚ βλέπω από το ρεπορτάζ της Sport Day ο Ιβάν Σαββίδης κάνει έτσι, χρηματοδοτεί πολύ το εργοστάσιο παραγωγής ταλέντων, δηλαδή τα αναπτυξιακά του ΠΑΟΚ, και είναι μια κίνηση η οποία αποδίδει, διότι στον ΠΑΟΚ τα τελευταία χρόνια έχουν βγει κάποιοι πάρα πάρα πολύ καλοί ποδοσφαιριστές με κορυφαίο τον Κωνσταντέλια. Οπότε η κίνηση του Ιβάν Σαββίδη για εργοστάσιο ουσιαστικά παραγωγής ταλέντων μόνο τυχαία δεν μπορεί να είναι, με βάση το project που υπάρχει στο δικέφαλο του Βορρά, επαναλαμβάνω, τα τελευταία χρόνια. Θυμίζω έχουμε Κύπριους πιτσιρικάδες οι οποίοι παίζουν στον ΠΑΟΚ, ο Αγγελίδης, ο Χατζημοησής, στις μικρότερες ομάδες. Και να δούμε, και θα πάνε και άλλοι τα επόμενα χρόνια, πολύ πιθανόν. Είναι μια ομάδα, οι ελληνικές ομάδες, ΠΑΟΚ, ΑΕΚ, Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, κατά κύριο λόγο, βλέπουν την αγορά της Κύπρου. Υπάρχουν πολλοί νεαροί οι οποίοι αγωνίζονται σε αυτές τις ομάδες, τα αναπτυξιακά, δηλαδή K15, 16, 17. Περιμένουμε να δούμε ποιοι από αυτούς θα πιάσουν την ευκαιρία και θα κάνουν κάτι μεγαλύτερο. Έτσι. Αυτή είναι η όλη η διαδικασία. Δελτίο και επιστρέφουμε.

0: Το ένθετο Ελλάδα και Διεθνή φέρνει κοντά σας η Hyundai με τη σφραγίδα ποιότητας της CTC Automotive. Νέο Kona, πιο τολμηρό, πιο δυναμικό, έτοιμο για κάθε περιπέτεια από 24.900 ευρώ.
1: Η κορυφαία ποδοσφαιρική γιορτή του πλανήτη ξεκίνησε. Το UEFA Champions League είναι εδώ.
2: Και η Hyundai, ως επίσημος συνεργάτης, σκοράρει με την πιο δυνατή προσφορά της χρονιάς. Απόκτησε τώρα το νέο Kona από 24.900 ευρώ.
1: Νέο Hyundai Kona. Ένα SUV έτοιμο για πρωταθλητισμό. Με πλούσιο εξοπλισμό, εξαιρετικά άνετο σαλόνι και προηγμένη τεχνολογία ασφάλειας.
2: Hyundai Kona από 24.900 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Με τη σφραγίδα ποιότητας της CTC Automotive.
3: Η εκπομπή είναι μία προσφορά της ERB Ασφαλιστική Δύναμη Ασφάλειας.
4: Στον δρόμο δεν μετράει μόνο η διαδρομή. Μετράει ποιος είναι δίπλα σας. Για να νιώθετε ασφάλεια κάθε λεπτό και σε κάθε στροφή. Είμαστε εδώ για να οδηγείτε με σιγουριά, γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομιλού Eurobank.
5: Θες δράση, ένταση και πάθος. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
6: Η ώρα είναι 8.
7: Ώρα να διώξετε τον μυϊκό πόνο με την κρέμα Counter Pain Classic.
8: Το τράβηγμα στον ώμο έχει παρατραβήξει. Καταπιάστηκες με εργασίες και πιάστηκε ο αφιένας. Ο πόνος στη μέση σε κάνει να τα αφήνεις όλα στη μέση. Για άμεση ανακούφιση από μυϊκούς πόνους, Counter Pain. Κρέμα με αναλγητική και αντιφλεγμονώδη δράση που απορροφάται γρήγορα και δρά αποτελεσματικά κατά της φλεγμονής. Σε όλα τα φαρμακεία από την Μισήγμα Ιακωβίδης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
9: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει η Πετρολίνα.
10: Κάθε έλεγχος μετρά. Δωρεάν έλεγχος πίεσης ελαστικών σε πρατήρια Πετρολίνα Άτσιπ και Έννη.
11: Αθλητική ενημέρωση στο μικρόφωνο η Μαρίνα Αργυρού. Την προσπάθειά της στο Nations League ξεκινά απόψε η Εθνική Ανδρών που αγωνίζεται στις 9.45 εκτός έδρας με το Μαυροβούνιο. Ο Άκης Μάντζιος χαρακτήρισε το Μαυροβούνιο το φαβορί στον όμιλο. Παρ' όλα αυτά, τόνισε πως η ομάδα μας είναι κατάλληλα προετοιμασμένη για τον απόψινό αγώνα. Ραδιοφωνική μετάδοση από τον Super Sport 104 και τηλεοπτική από το ΡΙΚ. Το ενδεχόμενο έφεσης κατά της απόφασης της δικαστικής για την ποινή και κλεισμένων των θυρών αλλά και απαγόρευσης μετακίνησης φιλάθλων εξετάζουν στην ανόρθωση. Μπορείτε επέστρεψε στις προπονήσεις της ΑΕΚ και αναμένεται να πάρει χρόνο συμμετοχής στα φιλικά με Νέα Σαλαμίνα και Απόλλωνα. Αισιοδοξία και για μην. Ρεπό μέχρι τη Δευτέρα παραχώρησε ο Χένινγκ Μπέρκ στους ποδοσφαιριστές της Ομόνιας, ενώ οι πράσινοι θα δώσουν την άλλη Παρασκευή φιλικό με τον Ολυμπιακό. Στον Αποέλ αναμένουν να ξεκαθαρίσει η κατάσταση των Μαρκίνιος και Λαϊφή. Στον Απόλλωνα Λιούμπιτς, Όσμπολντ, Μπράουν και Γκασπάρ επιστρέφουν μετά τη διακοπή. Στην Πάφο μετά τη διακοπή επιστρέφει ο Κορέα. Η Εθνική Ελλάδος νίκησε 2-1 με ανατροπή τη Σερβία και έκανε ιδανική πρεμιέρα στη League A του Nations League. Επίσης, χθες Νορβηγία, Δανία 3-2, Ολλανδία, Γερμανία 1-1, Πορτογαλία, Ουαλία 1-0, Αυστρία, Ισραήλ 3-1, Κόσοβο, Ιρλανδία 1-0, Ανδόρα, Μάλτα 1-2, Λίχτενστάιν, Λιθουανία 0-2. Απόψε στις 7, Γεωργία, Βόρειος Ιρλανδία και Αρμενία, Λετωνία. Στις 9.45, Ιταλία, Βέλγιο, Τουρκία, Γαλλία, Ουγγαρία, Ουκρανία, Πολωνία, Βοσνία, Σουηδία, Ρουμανία. Για την Ευρωλίγκα, ο Παναθηναϊκός πάρει 91-72 και Μπασκόνη Ολυμπιακός 89-106. Επίσης, Σέψες, Ντουμπάι Ρεάλ 78-77, Χάπολ Μπάγερν 84-86, Ερυθρός Αστέρας Ζαλκύρης 77-83, Μπαρτσελόνα Ανατολού 89-82 και Βιλερμπάν Μακάμπι 84-74. Απόψε στις 8, Μπεσίκτας Βαλένθια, 8-45 Φενέρμπαχτσε Βίρτους Μπολόνια και 9-45 Παρτιζάν Μιλάνο. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα για όλες τις εξελίξεις και συνεχιροί αθλητικών ειδήσεων στην ιστοσελίδα του Super Sport 104. Ακολουθεί συνέχεια της εκπομπής. Καλημέρα σας, Σπορ.
5: Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
2: Σκέφτηκες ποτέ ότι ένας απλός έλεγχος μπορεί να κάνει την οδήγησή σου πιο άνετη?
10: Η σωστή πίεση στα ελαστικά προσφέρει μεγαλύτερη σταθερότητα στο δρόμο και πιο ομαλή κύληση για μια πιο ευχάριστη οδηγική εμπειρία. Επισκέψου τα πρατήρια Πετρολίνα, Άτζιπ και Ένι για δωρεάν έλεγχο πίεσης των ελαστικών σου. Άφησε και εσύ το σωστό αποτύπωμα σε κάθε σου διαδρομή.
12: Η νέα σχολική χρονιά ξεκίνησε. Νέα μαθήματα, νέες υποχρεώσεις, νέες ανάγκες για μικρούς και μεγάλους. Γι' αυτό χρειάζεσαι δύο πράγματα. Γρήγορο ίντερνετ και το σωστό τάμπλετ. Τώρα η PrimeTel σου τα δίνει όλα πακέτο. Με κάθε νέα σύνδεση Fiber Internet 500 Mbps παίρνεις τάμπλετ Xiaomi Redmi Pad 2 με έκπτωση 115 ευρώ και το πακέτο Entertainment TV με 50 κανάλια τηλεόρασης, όλα μαζί από μόνο 29,99 το μήνα. Όροι και προϋποθέσεις στο primetel.com.cy. PrimeTel. Let's connect.
13: Η πρόκληση του Nations League είναι μεγάλη και η εθνική μας ομάδα στοχεύει στην υπέρβαση. Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου στις 9.45 λεπτό προς λεπτό αναμέτρηση Μαυροβούνιο Κύπρος από τον Super Sport 104.
14: Μέγα χορηγός αποστολής Meridian Bank.
15: Οι οικογένειες μεγαλώνουν. Μαζί τους και οι στεγαστικές ανάγκες. Πολλές φορές η απόκτηση κατοικίας γίνεται δύσκολη. Με το νέο στεγαστικό σχέδιο μπορείτε να αξιοποιήσετε την υφιστάμενη κατοικία σας με προσθήκη ορόφου, επέκταση ή δημιουργία επιπρόσθετης κατοικίας για στέγαση μελών της οικογένειάς σας. Ένα μέτρο που δίνει λύση στις στεγαστικές ανάγκες της οικογένειας. Νέες δυνατότητες στέγασης με τους νέους στο επίκεντρο. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών gov.cy/MOI. Υπουργείο Εσωτερικών, Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.
16: Ήξερες ότι μόνο 4 στις 10 γυναίκες έκαναν τεστ Παπα-Νικολάου μέσω του ΓΕΣΥ τα τελευταία 2 χρόνια? Ότι μόνο 6 στους 10 άντρες άνω των 45 έκαναν έλεγχο προστάτη? Μόνο 2 στα 10 παιδιά έλεγχο όρασης? Και λιγότεροι από τους μισούς δικαιούχους οδοντιατρικό καθαρισμό? Τα νούμερα μιλούν. Η πρόληψη δεν πρέπει να περιμένει. Με το ΓΕΣΥ έχεις πρόσβαση σε προληπτικές εξετάσεις. Μίλα με τον προσωπικό σου γιατρό για να σε καθοδηγήσει ανάλογα. ΓΕΣΥ. Ενημερώσου, προγραμμάτισε, πρόλαβε.
17: Θέλεις νέο λάπτοπ, smartphone, τηλεόραση ή ηλεκτρικές συσκευές? Τώρα στην Electroline αποκτάς αυτό που θέλεις πιο εύκολα με το Flexi της Τράπεζας Κύπρου. Πάρε σήμερα αυτό που θέλεις και μοίρασε το ποσό της αγοράς σου σε άτοκες δόσεις. Ό,τι χρειάζεσαι από τεχνολογία μέχρι είδη σπιτιού σε περιμένει στην Electroline. Flexi στην Electroline. Το θέλεις τώρα? Κάνε το δικό σου και πλήρωσε αργότερα.
18: Electroline. Έλα στο αύριο.
19: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
20: Renault Deal. Δύο υβριδικά SUV. Μία ευκαιρία που δεν χάνεται. Renault Captur με 22.900 ευρώ. Renault Symbios με 24.900 ευρώ. Full Hybrid E-Tech αυτόματα με 7 χρόνια εγγύηση. Έτοιμο παράδοτα και με πλούσιο εξοπλισμό. Renault Captur και Renault Symbios. Ανακάλυψε τα σήμερα με ένα test drive.
21: Με το κύρος και την εγγύηση του ομίλου Πυλακούτα.
22: Ακόμα βλέπεις μόνο τα κυπριακά κανάλια? Αναβάθμισε την εμπειρία σου με PrimeTel Entertainment TV. Δοκίμασέ το για 2 μήνες εντελώς δωρεάν και μετά, αν θέλεις, κράτησέ το με μόνο 9,90 το μήνα. Δεκάδες κανάλια με ταινίες, σειρές, αθλητικά και ψυχαγωγία. PrimeTel Entertainment TV. Διαθέσιμο με οποιονδήποτε πάροχο διαδικτύου. Κατέβασε τώρα το PrimeTel TV App στη smart τηλεόρασή σου ή στο κινητό σου και ανακάλυψε ένα νέο κόσμο ψυχαγωγίας. Συνδέσου σήμερα online. Στείλε SMS με την ένδειξη TV στο 8585 ή κάλεσε 133. Όροι και προϋποθέσεις στο primetel.com.cy. PrimeTel. Let's connect.
23: 50 ευρώ σε βαθμούς στο σχέδιο επιβράβευσης καρτών ανταμοιβή της Τράπεζας Κύπρου. Ναι, στην Electroline. Οι πρώτοι 500 πελάτες που θα αγοράσουν λάπτοπ από τα καταστήματα Electroline ή το electroline.cy χρησιμοποιώντας οποιαδήποτε κάρτα της Τράπεζας Κύπρου κερδίζουν 50 ευρώ σε βαθμούς ανταμοιβή για εξαργύρωση σε συνεργαζόμενους εμπόρους σχεδίου. Η προσφορά ισχύει από 19 Αυγούστου έως 4 Οκτωβρίου. Απόκτησε σήμερα το νέο σου λάπτοπ και κέρδισε ακόμη περισσότερα μόνο στην Electroline.
18: Electroline. Έλα στο αύριο.
19: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
24: Στεγαστικό σχέδιο διάθεσης οικοπαίδων σε οικογένειες από το Υπουργείο Εσωτερικών. Μια νέα προοπτική για τη δική σου κατοικία. Τώρα μπορείς να αποκτήσεις οικόπεδο για ανέγερση κατοικίας για ιδιοκατοίκηση στο 25% της αγοραίας του αξίας βάσει κριτηρίων. Περισσότερες δυνατότητες, περισσότερες προοπτικές για τις οικογένειες, για τις κοινότητες, για την Ήπεθρο. Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών. Υπουργείο Εσωτερικών, Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.
0: στο κλίμα για να απολαμβάνεις τον κήπο σου ολόχρονα. Τελική εκαθάριση στοκ σε σαλόνια, τραπεζαρίες, καρέκλες, τέντες, βάσεις, κρεβατάκια κήπου και άλλα σε τιμές από 20 μέχρι και 50% πιο κάτω έως Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου. Σε όλα τα καταστήματα κλίμα ισχύουν όροι και εξαιρέσεις.
1: Απελευθέρωσε τη δύναμη του Super Saiyan που κρύβεις μέσα σου. Νέο Dragon Ball Super Menu μόνο στα Burger King. Απόλαυσε το συγκλονιστικό Dragon Ball Super Whopper, τις λαχταριστές Dragon Ball Super Fries και τα μοναδικά Cheesy Dragon Bacon Balls με λιωμένο τυρί και bacon. Kids Meals με παιχνίδια Dragon Ball Super και Collector's Meal με συλλεκτικό T-shirt. Μπες στον κόσμο του Dragon Ball Super σε όλα τα εστιατόρια Burger King. Μόνο για λίγο. Delivery αποκλειστικά μέσω Walt.
3: Μωρό μου, τι σκέφτεσαι?
4: Ότι με 14,99 το μήνα μπορώ να τα έχω όλα περιόριστα από την Epic και χωρίς δέσμευση.
3: Κάτι άλλο?
4: Αυτό καλέ, τίποτα άλλο.
6: Με τέτοια προσφορά έρχεσαι χωρίς δεύτερη σκέψη. Μετάφερε τον αριθμό σου στο Unlimited Plan και θα έχεις απεριόριστα data, ομιλία και SMS με μόνο 14,99 ευρώ το μήνα και χωρίς δέσμευση συμβολέου. Epic. Great Network. Great Value. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy. Συνδέσου στα καταστήματα Epic και συνεργατών ή καλώντας το 159.
25: Πετάμε πολλά, πάρα πολλά. Και κάθε τι που πετάμε έχει κόστος. Κόστος για την Κύπρο μας, το περιβάλλον, την υγεία μας. Κι όμως, σήμερα είτε πετάμε λίγο είτε πολύ, πληρώνουμε όλοι το ίδιο. Άδικο, ναι. Η λύση είναι απλή. Πρώτον, μειώνουμε τη σπατάλη. Δεύτερον, διαχωρίζουμε σωστά. Πλαστικά, μέταλλο, χαρτί, γυαλί, οργανικά. Τρίτον, πετάμε λιγότερα και πληρώνουμε όσα πετάμε. Δίκαιο για όλους, καλό για τον τόπο μας. Πληρώνω όσο πετώ. Τίποτα δεν πάει χαμένο. Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο του προγράμματος Πολιτικής Συνοχής Φάλια 2021-2027 και υλοποιείται από το Τμήμα Περιβάλλοντος του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος.
26: Παρατηρείς αίμα όταν βουτσίζεις τα δόντια σου? Δοκίμασε τη νέα Parodontax Active Gum Repair, την καθημερινή σου οδοντόκρεμα που βοηθά στην αποκατάσταση των ούλων που αιμορραγούν από την πρώτη εβδομάδα. Για κλινικά αποδεδειγμένη αντιμετώπιση της αιμορραγίας των ούλων, επίλεξε τη νέα Parodontax Active Gum Repair.
27: Σήμερα είναι η τυχερή σου μέρα. Γιατί σε δευτερόλεπτα θα μάθεις κάτι που θα βοηθήσει και εσένα και το αυτοκίνητό σου σε μια άτυχη στιγμή. Έτοιμοι? 3, 2, 1. 25% έκπτωση στην ασφάλεια αυτοκινήτου με τον κωδικό CAR25 στο site των Γενικών Ασφαλιών. Μπες τώρα και κάνε με έκπτωση την ασφάλεια που σε κάνει να νιώθεις τυχερός στην ατυχία σου. Η προσφορά ισχύει μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2026. Η έκπτωση αφορά τον πρώτο χρόνο ασφάλισης. Εξαιρείται το σχέδιο Third Party Web. Γενικές Ασφάλειες. Έχεις αξία.
28: Η νέα ποδοσφαιρική περίοδος του γυναικείου ποδοσφαίρου αρχίζει με τον αγώνα Super Cup το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου στις 5 το απόγευμα στο κοινοτικό στάδιο Παρεκκλησάς σε μια γιορτή του γυναικείου ποδοσφαίρου. Apollo Ladies και Άρης Λεμεσού διεκδικούν τον πρώτο τίτλο της χρονιάς. Δωρεάν είσοδος με επίδειξη κάρτας φιλάθλου για άτομα άνω των 14 ετών.
29: Τα Business Tips φέρνει κοντά σας η Unlimited Fixed Telephony της Cita Business. Μια ολοκληρωμένη πρόταση για τη σταθερή τηλεφωνία της επιχείρησής σου, που σου προσφέρει απεριόριστη επικοινωνία και πλήρη έλεγχο του κόστους.
30: Η σωστή διαχείριση χρόνου είναι το κλειδί για την επιτυχία. Χρησιμοποιήστε εργαλεία όπως το ημερολόγιο και τις εφαρμογές διαχείρισης έργων για να οργανώσετε τα καθήκοντά σας. Προγραμματίστε την εβδομάδα σας εκ των προτέρων και αποφύγετε τις περιττές συναντήσεις.
31: Ελευθερία σημαίνει να συνδέεσαι εξέγνιαστα με αξιόπιστο 5G παντού στην Κύπρο και πάνω από 500 δίκτυα στο εξωτερικό. Να επικοινωνείς από το smartphone σου ακόμη και χωρίς κινητό μαζί σου με την υπηρεσία Same Number και να έχεις αποκλειστικά προνόμια που επιβραβεύουν το δικό σου lifestyle. Ζήσε χωρίς συμβιβασμούς. Έχεις Freedom. Απόκτησε τώρα ένα πρόγραμμα Freedom από 19,60 το μήνα. Σίτα. Ένα με σένα.
32: Super Sport 104. Η εκπομπή είναι μια προσφορά των Win Street από την Pizza Hut, Asian Flavor, λαχταριστά Win Street και Go Asian. χορηγός εκπομπής Primetel. Entertainment TV με δεκάδες κανάλια για αθλητικά και ψυχαγωγία. Δύο μήνες δωρεάν δοκιμή και μόνο 9,90 στη συνέχεια. Primetel. Let's connect.
2: Ακόμα βλέπεις μόνο τα κυπριακά κανάλια? Αναβάθμισε την εμπειρία σου με Primetel Entertainment TV. Δοκίμασέ το για δύο μήνες εντελώς δωρεάν και μετά, αν θέλεις, κράτησέ το με μόνο 9,90 το μήνα. Δεκάδες κανάλια με ταινίες, σειρές, αθλητικά και ψυχαγωγία. Primetel Entertainment TV. Διαθέσιμο με οποιονδήποτε πάροχο διαδικτύου. Κατέβασε τώρα το Primetel TV App στη smart τηλεόρασή σου ή στο κινητό σου και ανακάλυψε ένα νέο κόσμο ψυχαγωγίας. Συνδέσου σήμερα online. Στείλε SMS με την ένδειξη TV στο 8585 ή κάλεσε 133. Όροι και προϋποθέσεις στο primetel.com.cy. Primetel. Let's connect.
5: Επιστρέψαμε δεύτερη ώρα της εκπομπής. Καλημέρες, είναι Παρασκευή σήμερα, 25 Σεπτεμβρίου, με ωραίο καιρό έτσι. Μια χαρά είναι η θερμοκρασία αυτή την ώρα. Κίνηση αρκετή, λογικό είναι. Πάτε στις δουλειές σας. Το θέλουμε να το κάνετε αυτό με ασφάλεια και με πάρα πάρα πολύ προσοχή, διότι υπάρχουν και κακοί οδηγοί μέσα στον αυτοκινητόδρομο ή όχι μόνο. Οπότε προσοχή, εσείς να κινήσετε με τον ανάλογο τρόπο. Πάμε να δούμε τι καιρό θα κάνει. Πάμε να βάλουμε στην παρέα μας τον Τάσο Ιεροδιακόνου, παρέα με την GCA Elegant Homes.
7: Ώρα για τον καιρό. Καιρός για σπίτι. Καιρός για GCA Elegant Homes. Ονειρεύεστε το τέλειο σπίτι? Η GCA Homes το καθιστά πραγματικότητα. Έχετε το οικόπεδο και σας απασχολεί η διαδικασία του χτίσιματος? Στη GCA Homes σχεδιάζουμε και χτίζουμε το ιδανικό σπίτι για εσάς. Με εξαιρετικό αρχιτεκτονικό σχεδιασμό και υψηλής ποιότητας υλικά σε απίστευτες και ανταγωνιστικές τιμές. Καλέστε μας στο τηλέφωνο 2210-2036. Μην χάνετε άλλο χρόνο. Το σπίτι των ονείρων σας σας περιμένει.
8: Εποφεληθείτε της προσφοράς της GCA Elegant Homes μέχρι τέλος Δεκεμβρίου 2026. Για κάθε νέο σπίτι, δώρο από εμάς, ηλεκτρικές συσκευές, σύστημα συναγερμού και κάμερες ασφαλείας.
5: Ρε, καλημέρα, λέει, από το ηρωικό λιοπέτριο 094, λέει, ελπίδα είμαι, χάρη μου και τη ζωή μου πάρε μου. Καλημέρες, λοιπόν, Τάσο, καλημέρα.
9: Καλημέρα, καλημέρα.
5: Τι γίνεται,
9: Μια χαρά, μια χαρά.
5: Πες μου, έχω τα εισιτήρια για τη Βύση. Τι να κάνω, τα πουλάω ή τα κρατάω?
9: Μα άκουσα κάτι άλλο. Τα πουλάνε γιατί είναι ακριβά τα εισιτήρια να πάνε. Ναι. Ισχύει αυτό?
5: Ότι?
9: Είναι ακριβά τα αεροπορικά.
5: Τα αεροπορικά πήγαν στο Θεό, βέβαια.
9: Αφού εκεί που τα πουλάνε.
5: Τα εισιτήρια.
9: Δεν μπορούν να πάνε.
5: Δεν μπορούν να πάνε. Βέβαια. Βέβαια, αφού πήγαν στο Θεό τα εισιτήρια λόγω του ότι υπάρχει τεράστια ζήτηση. Ενώ αν πας, ας πούμε, τέλος του μήνα, αρχές Οκτωβρίου ή και Νοέμβριο, τσάμπα.
9: Α, εντάξει, όσον αφορά
5: πηγενέλα, εγώ βρήκα εισιτήριο 60 ευρώ πηγενέλα.
9: Εγώ, εντάξει, το βρήκες τίποτα,
5: ωραία. Ναι, ναι, ναι.
9: Εντάξει, όσοι θα πάνε, είπα αυτό που είπα και χθες, ότι πρωί, μεσημέρι μέχρι και τις 4-5 έχει αρκετές πιθανότητες για βροχές.
5: Mm-hmm.
9: Μετά τις 4-5 και μετά προς την διάρκεια της συναυλίας θα είναι ανοιχτός ο καιρός, εντάξει. Ενώ δεν θα έχει τόση πιθανότητα για βροχή, θα είναι πιο καλά.
5: Στις πτήσεις που βλέπω τώρα εδώ σε μια εταιρεία που πάει Αθήνα, η μία είναι sold out η πτήση. Και η απογευματινή σήμερα είναι 250 το πήγαινε. Δηλαδή καταλαβαίνεις ότι μπορεί να θες 500, όχι μπορεί να θες, θες 500 ευρώ πήγαινε, αλλά είναι, αν βάλεις να πας σήμερα και επιστρέψεις Κυριακή, είναι κατά ακρίβεια 514 ευρώ το εισιτήριο. Προτιμώ να το πουλήσω το εισιτήριο για την Ανούλα και να τη δω κάποια στιγμή από την τηλεόραση στην αυλή. Συγγνώμη άμα θες 500 ευρώ εισιτήριο. Πέσαν όλοι να πάνε Αθήνα. Ο φίλος ο 809 λέει 3 με 6 Οκτωβρίου έκλεισα εισιτήριο 22 ευρώ Αθήνα. Είναι πάρα πολύ φτηνά τα εισιτήρια μέσα μέχρι το Δεκέμβριο. Αλλά αυτό που έχει γίνει αυτό το τρίμερο, ελαίο Βύση, είναι απίστευτο. Δηλαδή είναι 500 ευρώ το εισιτήριο που πήγαινε ένα στην Αθήνα. Δηλαδή, να θες να πας για άλλο λόγο και να μην μπορείς λόγω της Βύση.
9: Απλά εντάξει, άμα το κάνουν για να το εκμεταλλευτούν, εντάξει, είναι εγκληματίες.
5: Ποιο, με τις τιμές?
9: Ναι, πώς γίνεται να βρίσκει να τώρα να είναι στο Θεό και μετά από.
5: Διότι είναι γεμάτη η πτήση και ό,τι μείναν ελάχιστα, έτσι είναι η πρακτική των εταιριών.
9: Και μετά από 3-4 ημέρες.
5: Ναι, να είναι 25-50 ευρώ πήγαινε, έλα. Ναι, ναι, ναι. Έτσι. Ναι. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Λοιπόν, εδώ τι καιρό θα έχουμε που δεν
9: εδώ
5: θα πάμε στη Δύση.
9: Χαρά και εντάξει, φθινοπόρια έτσι. Έχει δώσει ειρήνη καλά φθινοπορεινά στοιχεία. Δεν αναμένονται βροχές Παρασκευή Σάββατο. Ηλιοφάνεια, νεφώσεις, μέγιστες θερμοκρασίες σήμερα 30 με 31 βαθμούς στο εσωτερικό από 29-31, 27-29 στα παράλληλα, 18-24 στα ορεινά. Έτσι, ο Κυριακός θα έχει μια πάρα πολύ μικρή άνοδο στο εσωτερικό να είμαστε γύρω στο 31-32, 28-30 στα παράλληλα, τα ορεινά και 18-24, αλλά δεν έχουμε κάποιον, δεν αναμένεται να έχουμε ζέστη. Τα βράδια είναι ακόμα καλύτερα, πέφτει θερμοκρασία, οπότε δροσίζει να το πω έτσι.
5: Ναι, ναι.
9: Από θέμα τώρα προ την Κυριακή μπορεί πολύ τοπικά πάνω στα ορεινά για κάποια βροχή, αλλά μιλάμε ακόμα για πολύ τοπικού χαρακτήρα, δεν είναι κάτι ιδιαίτερο. Το ενδιαφέρον είναι μετά την επόμενη εβδομάδα που φαίνεται ότι να μπαίνουμε σε μια περίοδο αστάθειας.
5: Δηλαδή.
9: Και όταν γράφω περίοδο μπορεί δεν θα πάει μία-δύο μέρες, μπορεί να πάει και 6 και 7 και 8. Υπάρχει μια αποκομμένη υψηλή στην ανώτερη ατμόσφαιρα, η οποία θα βρίσκεται στην ευρύτερη περιοχή. Θα υπάρχει μάλλον χαμηλό παρομητρικό στη Μαύρη Θάλασσα και άρα μπαίνει η Ανατολική Μεσόγειο σε ασταθείς καιρικές συνθήκες. Οπότε κατά περιόδους, από Δευτέρα και μετά, θα έχουμε βροχές στο νησί μας. Δεν σημαίνει ότι θα βρέχει όλη μέρα στην ίδια περιοχή και δεν θα σταματήσει καθόλου, θα έχει και ανοίγματα, αλλά θα έχουμε φάσεις και με βροχές. Οπότε δείχνει.
5: Τι περίοδο είναι αυτό, από εβδομάδα δηλαδή?
9: Ναι, από Δευτέρα, έχουμε 28 και μπορεί να πάει και μέχρι και 5-6 Οκτώβρη, δεν ξέρω ακόμα πόσο μπορεί να πάει. Ναι, αλλά δεν θα βρέχει συνέχεια, από όταν θα έχει και φάσεις που θα έχουμε και ήλιο χωρίς βροχή. Αλλά είναι, θα μπει σε μια φάση, μια περίοδο όπου ναι, θα πρέπει να παρακολουθάς τον καιρό, γιατί την συγκεκριμένη ώρα και περιοχή μπορεί να έχει βροχή, ναι, δηλαδή είναι αστάθεια. Οπότε δείχνει ότι ναι, και η θερμοκρασία εντάξει θα πέσει ακόμα λίγο, θα είμαστε εκεί κοντά στους 29-30, αλλά είμαστε σε ένα φθινοπορεινό καιρικό στιγμό, χωρίς όμως ούτε κρύο, ούτε ζεστή. Μια χαρά.
5: Οκ, αντιληφθώ. Μάλιστα.
9: Αυτό το πεδίο να θα φυσά, σήμερα εξασθενεί το πεδίο να είναι Παρασκευή και Σάββατο, θα ενισχυθεί Κυριακή Δευτέρα, οπότε στα παράλια παράστια τμήματα, έως ένα μέτριο ρεύμα στα 5 εμποφόρ, μεσημέρι κυρίως προς απόγευμα, θα το πιάνει για να εξασθενεί από την Τρίτη.
5: Μάλιστα. Καλό Σαββατοκύριακο, ευχαριστώ Τάσο.
9: Καλημέρα.
32: Ώρα για τον καιρό. Καιρός για σπίτι. Καιρός για GCA Elegant Homes. Ονειρεύεστε το τέλειο σπίτι? Η GCA Homes το καθιστά πραγματικότητα. Έχετε το οικόπεδο και σας απασχολεί η διαδικασία του χτίσματος? Στη GCA Homes σχεδιάζουμε και χτίζουμε το ιδανικό σπίτι για εσάς. Με εξαιρετικό αρχιτεκτονικό σχεδιασμό και υψηλής ποιότητας υλικά σε απίστευτες και ανταγωνιστικές τιμές. Καλέστε μας στο τηλέφωνο 2210-2036. Μην χάνετε άλλο χρόνο. Το σπίτι των ονείρων σας σας περιμένει. Εποφεληθείτε της προσφοράς της GCA Elegant Homes μέχρι τέλος Δεκεμβρίου 2026. Για κάθε νέο σπίτι, δώρο από εμάς, ηλεκτρικές συσκευές, σύστημα συναγερμού και κάμερες ασφαλείας.
5: Λοιπόν, θυμίζω ότι σήμερα θα κάνουμε κλήρωση, πέρα από την τζαντάρα της Αχναγάλ που δίνουμε κάθε Παρασκευή, θα σας δώσω ένα δώρο αξίας 250 ευρώ, αφορά τη συναυλία του μοναδικού Σταμάτη Γονίδη, ο οποίος θα έρθει 30 Σεπτεμβρίου Τετάρτη στο Venue City, στην Ίσου στο Δάλι. Το τραπέζι περιλαμβάνει εισιτήρια εισόδου, μία απλή φιάλη της επιλογής, καθώς και ένα πλάτερ με φρούτα, λαντικά και τυριά. Με την ένδειξη Γονίδης, ελληνικά γράψτε το Γονίδης για να μπορούμε να βρούμε το μήνυμα, θα μπείτε στην κλήρωση την οποία θα την κάνουμε στο φινάλε της εκπομπής, οπότε έχετε ακόμα πολλή ώρα για να διεκδικήσετε το συγκεκριμένο δώρο. Στέλλα Σάβα, καλημέρα.
10: Καλημέρα και στους ακροατές μας.
5: Ομπρέλα πήρες?
10: Η αλήθεια όχι.
5: Αγόρασέ τη στην Ελλάδα.
10: Τελικά δεν άκουσα πριν.
5: Έχει πιθανότητες να έχει βροχούλα.
10: Αδιάβροχο.
5: Ναι, αδιάβροχο μάλλον καλύτερα, γιατί με την ομπρέλα δεν πας πουθενά. Ναι, ναι, αυτό είναι αλήθεια. Εισιτήριο αεροπορικό, πότε έχεις κλείσει, από καιρό?
10: Ναι.
5: Διότι
10: ναι, ναι, το έχω κλείσει καιρό.
5: Γίνεται ένας χαμός με τις τιμές. Δηλαδή το πήγαινε, αν φύγει σήμερα και της Κυριακή, είναι 500 ευρώ το εισιτήριο.
10: Ναι, το ξέρω.
5: Και τέλος πάντων, εντάξει. Χαμός γενικότερα. Οπότε έχει. Θα έχει πάρα πολύ κίνηση, καταλαβαίνω, από αυτό τον τρόπο που πήγαν στο Θεό τα εισιτήρια τα αεροπορικά. Είναι όλα προς τα πάνω, ρε παιδί μου, όλες τιμές. Βενζίνες, φθαρτά, ντομάτες, αγκούρια, κολοκύθια και τα αεροπορικά εισιτήρια πάνω και αυτά.
10: Αλλά αυτό το διήμερο είναι λόγω της συναυλίας.
5: Βέβαια.
10: Δεν και πάλι τα αεροπορικά εισιτήρια έχουν αυξηθεί πολύ.
5: Κοιτάξτε, να σου πω, είναι πάρα πολύ φθηνά. Αυτή την περίοδο για φθινόπωρο για Αθήνα είναι πάρα πολύ φθηνά. Εγώ που βρίσκω τιμές και λοιπά, είναι 25-30 ευρώ το πήγαινε και άλλα τόσα το έλα. Έχει πάρα πολύ φθηνά εισιτήρια αυτή την περίοδο, αλλά μέχρι το Δεκέμβριο. Και δεν είναι σε αντιστοιχεία με το τι συμβαίνει με βενζίνες και λοιπά, αλλά κρινιάζουν οι αεροπορικές ότι το επόμενο διάστημα αναγκαστικά θα πρέπει να ανεβάσουν τιμές.
10: Και το θέμα, είπαμε, των καυσίμων, των αερομεταφορών, είναι ένα θέμα αποσχολικές Βρυξέλλες, έτσι.
5: Ναι. Εντάξει, για εμάς πάντως στην Κύπρο πρέπει να υπάρχει μια διαφορετική μεταχείριση, διότι είμαστε νησί, αποκομμένοι, άρα η μοναδική επιλογή είναι το.
10: Δεν έχει να κάνει. Είναι οι εταιρείες, είναι τα αεροσκάφη, δεν έχει να κάνει με ιδιαίτερη μεταχείριση στην Κύπρο. Ναι. Δεν έχουμε και καμιά μεταφορά πηγή μας.
5: Όχι.
10: Άρα δεν έχει να κάνει. Είναι οι τιμές που καθορίζονται όπως καθορίζονται. Και παίρνει και εμάς την μπάλα που δεν έχουμε και είμαστε και. Εντάξει, είμαστε νησί.
5: Ναι, ούτε πλέον. Ούτε πλέον έχουμε τους περισσότερους μήνες. Για να πεις ότι υπάρχει εναλλακτική. Λοιπόν, και για πες.
10: Πάμε να δούμε λίγο, θα ξεκινήσω και πάλι και σήμερα με το Κυπριακό, γιατί είχαμε χθες τη συνάντηση του Πρόεδρου της Δημοκρατίας με τον Γενικό Γραμματέα των ΗΠΑ, Αντώνιο Κουτέρες. Άφησε ένα ανοιχτό παράθυρο για τριμερή στη Νέα Υόρκη όλη συνάντηση και ο Νίκος Χριστοδουλίδης πιο συγκεκριμένα. Δήλωσε μετά την συνάντηση έτοιμος να παρατείνει και την παραμονή του στη Νέα Υόρκη εφόσον χρειαστεί. Και σύμφωνα με τον ίδιο, οι νέες ιδέες που κατέθεσε για ουσία, μεθοδολογία και ΜΟΕ φαίνεται ότι είχαν θετικής ανταπόκρισης από τον Αντώνιο Κουτέρες, Αλκή.
5: Okay.
10: Και ο ίδιος βλέπει ένα παράθυρο ευκαιρίας για να γίνει μια τριμερή συνάντηση και με τον Τσουφάν Έρχιουρμαν που και εκείνος βρίσκεται στη Νέα Υόρκη.
5: Mm-hmm.
10: Εξέφρασε τη χαρά του Νίκος Χριστοδουλίδης γιατί, όπως είπε, η στρατηγική που είχε θέσει για ενεργότερη εμπλοκή της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι το κλειδί σε αυτή την προσπάθεια, και πρόσθεσε ότι, όπως τον ενημέρωσε ο Γενικός Γραμματέας, συζήτησε διεξοδικά το Κυπριακό με την Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Και καταβάλλεται προσπάθεια, όπως είπε, για να ξεκλειδώσει η διαδικασία για επανέναρξη των διαπραγματεύσεων, αξιοποιώντας βεβαίως το κεκτημένο του Κραν Μοντανά. Αυτά είπε ο πρόεδρος της Μερισσιά. Mm-hmm. Ήταν σε πολύ έτσι καλό κλίμα οι τοποθετήσεις του. Μένει να δούμε εάν η παράταση της παραμονής του στην Νέα Υόρκη συζητηθεί και γίνει πράξη. Περιμένουμε να δούμε, Άλκη.
5: Μάλιστα.
10: Περιμένουμε να δούμε. Να πω ότι σήμερα στα της επικαιρότητας προφανώς είναι και ξανά η ακρίβεια, η οικονομία, τα νέα μέτρα στο τραπέζι. Πιέζουν πάρα πολλοί πολίτες, αλλά και όχι μόνο οι πολίτες, και πρατηρούν τύχη για τα καύσιμα.
5: Ναι.
10: Συνεχίζεται η άνοδος των διεθνών τιμών και συνεχίζουν και αυτές οι τιμές που ανεβαίνουν να διοχετεύονται και στην κυπριακή αγορά, με τις τιμές των δηληστηρίων να είναι στο επικεντρό των συζητήσεων και να ακολουθούν και αυτές ανωδική πορεία.
5: Βλέπουμε
10: επαναλαμβάνουμε
5: ότι
10: 30 Σεπτεμβρίου, συγγνώμη.
5: Βλέπουμε φως στο τούνελ σε αυτό το κομμάτι.
10: Χθες η υπηρεσία προστασίας του καταναλωτή μας είπε ότι θα πρέπει να αναμένουμε αύξηση των τιμών των καυσίμων περαιτέρω.
5: Mm.
10: Χθες η ακριβότερη τιμή στο πετρέλαιο ήταν 2,10. Και η μέση τιμή πλέον είναι στο 1,98-1,99.
5: Ναι.
10: Να υπενθυμίσουμε ότι έχουμε τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα μέχρι και τις 30 Νοεμβρίου. Είναι τα 8,33 cents η ελάφρυση αναλύτρωση σε βενζίνη και πετρέλαιο κίνησης.
5: Mm.
10: Φαντάζομαι, ας πούμε, δεν τα είχαμε αυτά, θα είχαμε
5: ακόμα,
10: 8 ναι, περαιτέρω από αυτά. Η βενζίνη είναι στο 1,70 κάτι.
5: Είδα χθες ένα 78 πρατήριο.
10: Ναι. Υπάρχει το παρατηρητήριο τιμών καυσίμων της υπηρεσίας της προσέδωσης στο καταναλωτή για όλοι όσοι θέλουν να παρακολουθούν τις τιμές, αλλά είναι κάπου εκεί. 30 Σεπτεμβρίου, ξαναλέω, είναι το ορόσημο που έβαλε και ο Υπουργός Οικονομικών για συζήτηση ή να πάρουν σε Υπουργικό Συμβούλιο κάποια περαιτέρω μέτρα. Χθες η Υπηρεσία Προστασίας του Καταναλωτή μας έχει πει ότι επεξεργάζονται μαζί με το Υπουργείο Οικονομικών και νέα μέτρα. Τώρα θα είναι διεύρυνση των υφιστάμενων ή θα είναι μέτρα τα οποία θα είναι κάτι διαφορετικά από αυτά που ξέρουμε, δεν έχουμε πληροφόρηση. Αναμένουμε να δούμε και εμείς την ερχόμενη εβδομάδα.
5: Έχει άλλα προβλήματα ο Κεραυνός τώρα με τα.
10: Έχει άλλα προβλήματα. Ναι.
5: Με το δίκο. Πού να σκεφτεί τώρα να κάτσει να σκεφτεί για τον κόσμο τα καύσιμα κλπ. Και έχουμε άλλα θέματα.
10: Εντάξει, τα σκέφτονται άλλοι και αυτά. Τα θέματα με το Δημοκρατικό Κόμμα. Απάντησε ο ίδιος, απάντησε ο Νικόλας Παπαδόπουλος. Εντάξει. Αναμένουμε και σε αυτό τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, γιατί ο Νικόλας Παπαδόπουλος είπε ότι θα ενημερώσει σχετικά τον Νίκο στο πλήρη. Mm-hmm. Τώρα, για να μείνουμε σε αυτά, να σου πω ότι σήμερα πάει στην Ολομέλεια, στην Βουλή, το νομοσχέδιο που προβλέπει τις αλλαγές στο επίδομα αντέκνου με αυξημένα ποσά για χαμηλότερες εισοδηματικές κατηγορίες και διεύρυνση των εισοδηματικών κριτηρίων.
5: Δηλαδή,
10: είναι αυτό. Ναι, συγγνώμη.
5: Δηλαδή, τι περιμένουμε εκεί?
10: Είναι αυτό που είχαμε επικυρώσει από το Υπουργικό Συμβούλιο εκεί, που είχαμε πει, το παρουσιάζαμε, ότι θα είναι αυξημένο το επίδομα τέκνου από την ερχόμενη χρονιά που θα το πάρουν όλοι. Mm-hmm. Θα υποφεληθούν περισσότερες οικογένειες και περισσότερα παιδιά, γιατί έχουν διευρυνθεί τα εισοδηματικά κριτήρια.
5: Δηλαδή, οι τιμές πώς είναι, ενώ τα εισοδήματα πού πήγανε?
10: Είναι ένας πίνακας. Για, ναι, για ένα παιδί είναι τόσα, για δύο τόσα, για τρία τόσα, για τέσσερα τόσα, για πέντε και άνω δεν έχει εισοδηματικά κριτήρια, λόγω του ότι προβλέπουμε τον, προκρίνουμε τους πολυτέκνους. Να σου πω, ένα περίπου, μέχρι 44.000 ας πούμε, διευρύνθηκε το εισοδηματικό κριτήριο για έναν τέκνο, έτσι, μέχρι 54.000, περίμενε. Είναι ένας πίνακας, είναι πάρα πολλά τα νούμερα. Μπορεί όποιος θέλει να μπει να τα δει, για να μην κάνουμε και κάποιο λάθος αυτή τη στιγμή.
5: Okay.
10: Είναι ένας πίνακας το οποίο μπορεί να δει κάποιος μέσα στο Υφυπουργείο Κοινωνικής Πρόνοιας στην ιστοσελίδα, για το πώς αυξήθηκαν τα εισοδηματικά κριτήρια και ποιοι πλέον μπορούν να είναι και δικαιούχοι του επιδόματος τέκνου, το οποίο λαμβάνεται μια φορά το μήνα, αν δεν κάνω λάθος, κάθε Μάη. Έναν περίπου, να σου πω, ότι για οικογενειακό εισόδημα μέχρι 22.000 το επίδομα να αυξάνεται κατά 10%, 20.000 το χρόνο οικογενειακό εισόδημα, ενώ για ένα οικογενειακό εισόδημα από 22.000 και ένα σεντ μέχρι 44.000 προβλέπεται αύξηση από αυτό που έπαιρναν 5% πάνω. Αυτό παρουσιάστηκε, πήγε χθες στη Βουλή, ψηφίστηκε και τώρα, εν τω μεταξύ, είναι καλό να πούμε κιόλας ότι επειδή υπάρχουν και νέοι δικαιούχοι, να κάνουν τις αιτήσεις τους οι νέοι δικαιούχοι.
5: Άρα είναι κάτι το οποίο είναι ανοιχτή η πλατφόρμα, δηλαδή?
10: Όχι, οι αιτήσεις θα μας ανακοινώσουν,
5: θα μας ανακοινώσουν.
10: Πότε θα ανοίξουν. Αλλά θα είναι καλά να το ξέρουν.
5: Okay.
10: Έχουμε και άνοδο στις τιμές των κατοικιών, με μια καταγραφή από επαγγελματίες του κλάδου που έγινε άλλη και παρουσιάστηκε χθες. Mm-hmm. 8,5% οι τιμές κατοικιών στην Κύπρο καταγράφουν.
5: Ναι, μα το είδα. Είναι όντως, είναι αρκετά μεγάλη η αύξηση.
10: Είναι μεγάλη αύξηση. Ναι,
5: ναι, εγώ δεν περίμενα ότι. Το είδα χθες αυτό το
10: κομμάτι. Αναμένουν και περαιτέρω αυξήσεις οι επαγγελματίες σε αυτό τον τομέα, Άλκη, να ξέρεις. Το επόμενο τρίμηνο κιόλας, όχι απλά ύστερα από αρκετό καιρό, να σου πω ότι οι αυξήσεις δεν είναι μόνο στις αγορές κατοικιών, είναι και για όσους όλοι αυτή τη στιγμή αγόρασαν τα σπίτια τους και είναι στη διαδικασία κατασκευής των σπιτιών τους, λόγω του ότι τα υλικά έχουν αυξηθεί πάρα πολύ και δεν ξέρω αν θα κάνουν κάποιες διαφοροποιήσεις οι εργολάβοι προς αυτούς που ήδη ετοιμάζουν τα σπίτια τους. Και θα πρέπει να το δουν λίγο αυτό όλοι όσοι άνθρωποι είναι μέσα σε αυτή τη φάση, δηλαδή χτίζουν το σπίτι τους, Και ιδιαίτερο ενδιαφέρον πάνω σε αυτή τη μελέτη που έκαναν οι επαγγελματίες του χώρου είναι ότι περίπου οι μισοί που αγοράζουν σπίτια είναι άλλο παπά πρόσωπα. Και έτσι επανέρχεται τη ζήτηση για το κατά πόσο αυτή η αυξημένη ζήτηση επηρεάζει την πρόσβαση κατοικίας.
5: Την πρόσβαση κατοικίας, ναι. Τι άλλο?
10: Λοιπόν, είναι ένα της προεδρολογίας και του Δημοκρατικού Συναγερμού. Χθες είδαμε τις τοποθετήσεις των στελεχών και της ηγεσίας, όχι της κυρίας Δημητρίου, του Ευχήμου Δίπλαρου, του Νουφρού Βουλά και διάφορων άλλων για την εξαγγελία από τον αέρα του Omega Channel του Αβεροβνοφύτου στην εκπομπή του Σωτήρη Παρούτη υποψηφιότητας. Χθες αυτό που μας λέχθηκε εμάς είναι αδιανόητο για μας ο Αβεροβνοφύτου να θέσει υποψηφιότητα εκτός Δημοκρατικού Συναγερμού και θεωρούν ότι δεν υπάρχει τέτοιο σενάριο και ότι αυτό που θέλει να πει ο πρώην πρόεδρος του Δημοκρατικού Συναγερμού είναι ότι ο ίδιος θα πάει μέσα από τις εσωκομματικές διαδικασίες. Αυτό βέβαια ρωτήθηκε και χθες, γιατί ήταν καλεσμένος στην Κατερίνα Αγαπητού στον Α μετά τον Σωτήρη Παρούτη, ρωτήθηκε ξεκάθαρα εάν θα θέσει τον εαυτό του εκτός των εσωκομματικών διαδικασιών του DC και δεν απάντησε. Δεν είπε ούτε ναι ούτε όχι. Σε μια πολύ εύκολη ερώτηση. Έτσι.
5: Μάλιστα, ναι.
10: Άρα ο ίδιος ο Αβεροβνοφύτου από τις τοποθετήσεις του αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο.
5: Εγώ δεν κατάλαβα.
10: Να είναι εκτός των διαδικασιών του DC.
5: Ναι, αν δηλαδή ο συναγερμός πει ότι θα γίνουν εκλογές ή εν πάση περιπτώσει θα κατέβει η Ανίτα ως υποψήφιος.
10: Θα γίνει μια διαδικασία στον συναγερμό. Θα καταθέσουν υποψηφιότητα όσοι ενδιαφέρονται να πάρουν το χρήσμα μέσα από τις. Θα γίνουν εσωκομματικές εκλογές στο Δημοκρατικό Συναγερμό. Θα ανοίξουν κάλπες και θα ψηφίσει η βάση του κόμματος. Ποιος θέλει να είναι ο υποψήφιος του Δημοκρατικού Συναγερμού για τις προεδρικές του 28. Αυτή η αλλαγή έγινε τα προηγούμενα χρόνια μετά την πληγή Νίκου Χριστοδουλίδη. Αποφάσισαν στην ηγεσία του Δημοκρατικού Συναγερμού να αλλάξουν το καταστατικό και πλέον αυτός που θα παίρνει το χρήσμα του υποψηφίου για πρόεδρος της Δημοκρατίας θα αποφασίσει τη βάση του κόμματος, περίπου 45.000 μέλη. Σε αυτή τη διαδικασία έχει ήδη εκδηλώσει ενδιαφέρον να συμμετάσχει ο Γιώργος Παμπορίδης και η Ανίτα Δημητρίου επίσημα δεν το έχει πει, αλλά αυτό βγαίνει προς τα έξω. Ο Αβεροβνοφύτου προχθές στον Σωτήρη τον Παρούτη είπε ότι αν είναι όλα μαύρα και άραχνα στον Κυπριακό, ο Αβέροφ θα είναι υποψήφιος. Την επόμενη ρωτήθηκε από την Κατέρνα την Αγαπητού τι σημαίνει αυτό. Σημαίνει ότι θα κατέλθει ανεξάρτητος και μόνος του χωρίς τον συναγερμό? Ή σημαίνει ότι θα θέσει τον εαυτό του υποψήφιος στις εσωκομματικές του DC και μετά? Και ο ίδιος δεν το ξεκαθάρισε. Με πάρα πολλές γλώσσες να
5: μεγάλη
10: λένε ότι ο
5: Αναστάτου είναι ξεκάθαρος.
10: Θα πάει μόνος του, Άλκη. Εγώ τι τερμήνω.
5: Θα πάει μόνος του, καληνύχτα. Πώς θα μαζευτούν οι
10: βιβλίοι?
5: Περίμενε. Εννοώ να είναι τεράστιο το κενό. Δηλαδή εκεί πέρα πώς θα μαζευτούν οι ψήφοι στο συναγερμό? Να χωριστούν σε τρία.
10: Αυτό.
5: Σε τρία. Δηλαδή, αν θα είναι υποψήφιος του συναγερμού ένα πρόσωπο, μπορεί να είναι η Ανίτα η Δημητρίου, ο Αβέρο Φάλλος και ένα μεγάλο μέρος που πάει και στο Χριστοδουλίδη. Βέβαια.
10: Αυτό. Γι' αυτό και ο Νούφρος που λάξες από την δική μας εκπομπή είπε ότι για μας είναι αδιανόητο να συμβεί κάτι τέτοιο και θα πρέπει, λέει, να ξεκαθαρίσει τι εννοεί. Εμένα είναι η άποψη μου, ακούγοντας τον δύο συνεχόμενες μέρες σε συναδέλφους στον Αβεροβνοφύτου, θεωρώ ότι αν ήθελε να ξεκαθαρίσει ότι θα συμμετέχει στις εσωκομματικές, θα το ξεκαθάριζε. Κλείθηκε ευθέως από τη συνάδελφο να το ξεκαθαρίσει. Και απέσυγε για να το ξεκαθαρίσει. Είναι πολύ απλή ερώτηση.
5: Θα
10: συμμετέχετε στις εκλογές εσωκομματικές του συναγερμού? Είναι ένα ναι και ένα όχι. Ο κ. Νοφρίτου το πλάτιασε και αναφέρθηκε στο Κυπριακό και το απέσυγε να το απαντήσει ξεκάθαρα. Τώρα αν το κάνει αυτό για δικούς του λόγους, για να ασκήσει πίεση ίσως, δεν ξέρω και εγώ τι, αλλά γιατί να το κάνει αυτό?
5: Η αναστάτηση που γίνεται...
10: Πρόθετη εξεφράσει ο Αβεροβνοφύτου.
5: Πάντως έχει γίνει μπάχολη κατάσταση, δεν ξέρω τι θα γίνει. Είναι κάτι το οποίο προφανώς θα πρέπει να ξεκαθαρίσει άμεσα. Δεν μπορεί να συντηρείται αυτό το πράγμα. Εν πάση περιπτώσει. Οκ. Τι έχουμε σήμερα στην εκπομπή?
10: Έχουμε και αυτά, έχουμε και τον Χρήστο, Χρήστο του ΕΛΑΠ καλεσμένων, για να μάθουμε και το ΕΛΑΠ τι θα κάνει στις προεδρικές εκλογές, έτσι. Mm-hmm. Αφού όλοι έχουν ανοίξει τα χαρτιά τους, mm-hmm. ο Ανδρέας Μαυρογιάννης, Αβέρο Γνωφίτου, Ανίτα mm-hmm. Δημητρίου. Νίκος Χρυστοδουλίδης, εντάξει, έχει τα του Κυπριακού, αλλά δεν εκτιμώ ότι δεν θα είναι υποψήφιος το 2028. Mm-hmm. Ένα μεγάλο κομμάτι είναι το τρίτο κόμμα του ΕΛΑΜ.
5: Έτσι. Ναι, βέβαια, βέβαια.
10: Θα πρέπει να μας πει και το ΕΛΑΜ τι θα κάνει, αν θα πάει με δικό του υποψήφιο ή αν θα στηρίξει κάποιον από αυτούς που ακούγονται, ή ακόμη και τον ίδιο τον πρόεδρο της Δημοκρατίας.
5: Τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, ναι.
10: Ναι. Έχουμε και το θέμα της Μακαρίου στη Λευκοσία που συζητήθηκε χθες εκτενώς στη Βουλή με τον Δήμαρχο της Λευκοσίας για αναζωογόνηση της Μακαρίου με τις εν μέσω φωνών και αντιδράσεων από καταστηματάρχες του Ιστορικού Κέντρου και όχι μόνο, mm-hmm. τις προτάσεις που έκανε ο Χαραλάμπος Μπρούντζος για αναζωογόνηση της περιοχής, έκανε προτάσεις όπως 9 με 5 να είναι κλειστή και να ανοίγει το μετά. Ο Υπουργός Μεταφορών δεν τα αποδέχτηκε γιατί έχουμε μια υποχρέωση ευρωπαϊκή για την Μακαρίου, που αν σταματήσουμε να την έχουμε σε μονοδρόμηση και σε πεζοδρόμηση, ίσως χρειαστεί να δώσουμε λεφτά πίσω στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι ένα τεράστιο ζήτημα η Μακαρίου στη Λευκοσιάλκη, το οποίο ταλαιπωρεί πάρα πολλού κόσμο και πάρα πολλούς καταστηματάρχες, και κάθε χρόνο, τουλάχιστον 2 φορές το χρόνο, βγαίνει στη δημοσιότητα αυτή η συζήτηση. Κατέθεσε κάποιες προτάσεις στις Δημαρχές Λευκοσίας, κατά πόσον αυτές μπορούν να γίνουν αποδεκτές από το κεντρικό κράτος λόγω των υποχρεώσεων των ευρωπαϊκών, είναι κάτι το οποίο θα το δούμε. Θα το συζητήσουμε και αυτό σήμερα στην εκπομπή. Ακρίβεια και πολλά άλλα διάφορα.
5: Καλό Σαββατοκύριακο. Καλό Σαββατοκύριακο. Ευχαριστώ, Στέλλα. Καλημέρα, καλημέρα.
32: Super Sport 104. Την ώρα σας προσφέρει το Voltaren Emulgel. Όταν ο πόνος κάνει παιχνίδι, το Voltaren είναι εδώ. Με τριπλή δράση ενάντια στον πόνο για γρήγορη ανακούφιση. Η χαρά της κίνησης.
11: Είτε μέσα στο γήπεδο.
12: Έλα φίλε, μπαίνεις, πάμε.
13: Αδύνατο, coach, πονάω.
11: Είτε έξω από αυτό.
14: Πού είσαι, θα πάμε στον αγώνα.
15: Δύσκολο, δεν μπορώ να κουνηθώ.
11: Όταν ο πόνος κάνει παιχνίδι, επίλεξε το Voltaren Emulgel με τριπλή δράση. Σταματά τον πόνο, καταπολεμά τη φλεγμονή και επιστρέφεις πιο γρήγορα στη φυσιολογική λειτουργία. Η ομάδα σε καλεί. Voltaren Emulgel. Η χαρά της κίνησης. Περιέχει δικλοφενάκι. Εφαρμόζεται σε υγιή και άδικτη επιδερμίδα. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
32: Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Αν θέλεις να ανεληχθείς επαγγελματικά, χρειάζεσαι στρατηγική σκέψη και σωστές επιλογές. Σπούδασε Μάστερ στη διοίκηση επιχειρήσεων στο American College με κατευθύνσεις στη διοίκηση, το marketing, τα ξενοδοχειακά και τη διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού με βραδινά μαθήματα. Απόκτησε αναγνωρισμένο MBA και δώσε νέα δυναμική στην καριέρα σου. Κάλεσε τώρα στο 22-368.000 American College. Δίπλα στο φοιτητή από το 1975. Party City. Ένας ολόκληρος κόσμος εξοπλισμού, χώρων και υπηρεσιών εκδηλώσεων. Είτε πρόκειται για έναν γάμο, μία βάφτιση, ένα παιδικό πάρτι, μία εταιρική εκδήλωση, ένα φεστιβάλ ή μία μεγάλη συναυλία. Η Party City αναλαμβάνει την εκδήλωσή σας όπου και αν επιθυμείτε να πραγματοποιηθεί. Στον δικό σας χώρο, σε έναν από τους χώρους του Party City Group ή σε οποιοδήποτε σημείο επιλέξετε σε κάθε γωνιά της Κύπρου. Με εμπειρία και ολοκληρωμένες λύσεις, η Party City βρίσκεται δίπλα σας από την πρώτη ιδέα μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια. Party City. Για κάθε εκδήλωση, οπουδήποτε, από την Party City Group, τον κορυφαίο όμιλο εκδηλώσεων, εξοπλισμού εκδηλώσεων και ψυχαγωγίας στην Κύπρο. One Group. Endless Experiences. Τηλέφωνο 700-88-003 και στο www.partycity.com.cy.
16: Καλή παρέα, καλό κρασί και ψήσιμο στα κάρβουνα. Το ελληνικό. Στο Hilton Νικοσία. Εκεί που η γεύση γίνεται εμπειρία.
17: Υπάρχουν πολλοί που μιλάνε για σπορ, αλλά μόνο ένας είναι σούπερ. Super Sport 104. Ο ένας, ο αυθεντικός, ο καθημερινός σου συμπαίκτης στο μικρόφωνο. Και αν σε καλέσουν στην έρευνα ακροματικότητας, πες το καθαρά. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
0: Η πιο γευστική εμπειρία της χρονιάς σε περιμένει. Το Around the Table από τη Mastercard επιστρέφει με περισσότερα από 30 εστιατόρια που δημιουργούν μοναδικά μενού αναδεικνύοντας τη γαστρονομική πολυμορφία της Κύπρου. Απόλαυσέ τα σε προνομιακές τιμές από 25 μέχρι 65 ευρώ το άτομο, αποκλειστικά για κατόχους Mastercard. Από τις 28 Σεπτεμβρίου μέχρι τις 18 Οκτωβρίου. Κάνε τώρα την κράτησή σου στο aroundthetable.cy.
32: Super Sport Live Link. Η μεγάλη γιορτή της outdoor ζωής έρχεται στη Λεμεσό. Το The Great Outdoor Event 2026. Connected to Adventure by CableNet 3 και 4 Οκτωβρίου στο The Warehouse στη Λεμεσό. Δράση, περιπέτεια και μοναδικές outdoor εμπειρίες για μικρούς και μεγάλους. Ο Super Sport 104 θα είναι εκεί το Σάββατο 3 Οκτωβρίου από τις 12 μέχρι τις 2 με Μάκη Νικολάου και Πολύβιο Αλεξάνδρου μεταφέροντας ζωντανά τον παλμό της μεγάλης γιορτής. The Great Outdoor Event 2026 by CableNet. Σας περιμένουμε.
1: Τα πάντα με 39 και 99 ευρώ κάθε μήνα.
3: Το Epic One είναι και φθινοπορεινός έρωτας. Fiber 5 Gbps, κινητή, τηλεόραση και συσκευή με δόσεις, όλα με μόνο 39,99 το μήνα. Συνδέσου τώρα και πάρε δώρο ένα τάμπλετ. Epic. Great Network. Great Value. Για νέες συνδέσεις σε 24μηνο συμβόλαιο μέχρι 21 δεκάτου ή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
4: Θυμάσαι που είχαμε ακούσει για τον έρπιτα ζωστήρα και λέγαμε σιγά δεν αφορά εμάς.
6: Αισθανόμασταν υγιείς. Δεν περίμενα ποτέ ότι θα νοσήσουμε.
4: Μακάρι να είχαμε δώσει σημασία όταν μας μίλησαν γι' αυτόν.
18: 90% των ενηλίκων άνω των 50 ετών είναι φορείς του ιού που προκαλεί έρπιτα ζωστήρα. Συμβουλεύσου τον γιατρό σου για τον έρπιτα ζωστήρα και μάθε περισσότερα στο έρπιταζωστήρας.cy. Ο εμβολιασμός έναντι του έρπιτα ζωστήρα συστήνεται και καλύπτεται για ενήλικες 60 ετών και άνω και για άτομα άνω των 18 ετών που ανήκουν σε ομάδες υψηλού κινδύνου σύμφωνα με το Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμού για ενήλικες και ειδικές ομάδες.
19: Ανακάλυψε την εξαιρετική γεύση House Brand. Τώρα και σε βολικές κάψουλες και συσκευασίες για το σπίτι. Φέρε τη γεύση του αυθεντικού ιταλικού καφέ στη μέρα σου. Απόλαυσε πλούσια, εκλεκτά χαρμάνια, φτιαγμένα για όσους γνωρίζουν και εκτιμούν την ποιότητα. House Brand. Η αυθεντική ιταλική εμπειρία καφέ. House Brand. Σπετσιαλιτά καφέ.
20: Θες να συνεχίσεις, αλλά ο πόνος σταματά. Το Panadol Duo με τον σταθερό συνδυασμό των δύο δραστικών ουσιών, παρακεταμόλης και ιβουπροφένης, εμποδίζει τα σήματα του πόνου και στοχεύει στην πηγή του, παρέχοντας έως και 9 ώρες ανακούφισης από διάφορους πόνους όπως κεφαλαλγία, πόνο στη μέση, πόνο περιόδου, οδοντικό πόνο, ρευματικό και μυϊκό πόνο. Panadol Duo, το ισχυρότερο Panadol. Δεν πρέπει να λαμβάνετε μαζί με άλλα φάρμακα που περιέχουν παρακεταμόλη, ιβουπροφένη ή άλλα μυσιφά. Να μην χορηγείτε σε άτομα κάτω των 18 ετών. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης, συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
21: Ακόμα βλέπεις μόνο τα κυπριακά κανάλια? Αναβάθμισε την εμπειρία σου με Primetel Entertainment TV. Δοκίμασέ το για 2 μήνες εντελώς δωρεάν και μετά, αν θέλεις, κράτησέ το με μόνο 9,90 το μήνα. Δεκάδες κανάλια με ταινίες, σειρές, αθλητικά και ψυχαγωγία. Primetel Entertainment TV. Διαθέσιμο με οποιονδήποτε πάροχο διαδικτύου. Κατέβασε τώρα το Primetel TV App στη smart τηλεόρασή σου ή στο κινητό σου και ανακάλυψε ένα νέο κόσμο ψυχαγωγίας. Συνδέσου σήμερα online. Στείλε SMS με την ένδειξη TV στο 8585 ή κάλεσε 133. Όροι και προϋποθέσεις στο primetel.com.cy. Primetel. Let's connect.
22: Θες δράση, ένταση και πάθος? Super Sport 104. Μένεις εδώ.
32: Η εκπομπή είναι μια προσφορά των Win Street από την Pizza Hut, Asian Flavor, λαχταριστά Win Street και Go Asian. Χορηγός εκπομπής Primetel Entertainment TV με δεκάδες κανάλια για αθλητικά και ψυχαγωγία. 2 μήνες δωρεάν δοκιμή και μόνο 9,90 στη συνέχεια. Primetel. Let's connect.

Συνέχεια στην εκπομπή μας. Άκουσα κύριε Μιχαλή το πρωί να συζητούσατε για την Βίση, ότι είναι ένα σκαμό με τα εισιτήρια. Δηλαδή, αυτό που γίνεται με τη Βίση. Στην εκπομπή μας, άκουσα κύριε Μιχαλή το πρωί να συζητούσατε για την Βίση, ότι είναι ένα σκαμό με τα εισιτήρια. Δηλαδή, αυτό που γίνεται.

0: Αλλά ένας που είδε τον αγώνα, εγώ τον είδα, η Ελλάδα είχε πάνω από 20 τελικές προσπάθειες με εκπληκτικό ομολογουμένο ποδόσφαιρο. Δηλαδή, εχόρτενε το μάτι, εχερώσουν μπάλα από τους Έλληνες ποδοσφαιριστές. Εκπληκτική ομάδα, είναι ικανή για μεγάλα πράγματα αυτή η Εθνική Ελλάδας. Επίσης, από πλευράς μπάσκετ, Ευρωλίγκα, ήταν, θα έλεγα, επίδειξη δύναμης από Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό. Θα τα πούμε έτσι όλα αυτά με τον Γιώργο Λεωνίδου, τον οποίο έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή. Γιώργο, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Ανδρέα μου. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο.
0: Τι είδες, τα είδες όλα?
1: Ναι, είδα ότι έφτασα, γιατί απλά σου πω ότι αυτή τη στιγμή είμαι έξω από την κλινική, περιμένω την έλευση του νέου μέλους της
0: οικογένειας.
1: Οπότε γεννιέται η κόρη σε λίγο, οπότε μόλις άκουσα από άλλη κοιμπότητα ότι είμαι καλή Ανδρέας Πογιακής, διέταξα να σταματήσουν όλες οι διαδικασίες για να μπορέσουμε να συζητήσουμε για τα καθέκαστα. Λοιπόν, να σου πω όμως τι είδα, γιατί ήταν και το τραπέζι των δημοσιογράφων της ΑΕΚ Λάρνακας χθες. Οπότε πήγα και λίγο εκεί. Ήταν το μπάσκετ του Παναθηναϊκού. Την Ελλάδα και τον Ολυμπιακό δεν τους είδα. Χάρηκα πολύ για την Ελλάδα, γιατί είναι μια φουρνιά πάρα πολύ ικανή και θεωρώ ότι τα καλά αποτελέσματα θα τους βοηθήσουν και στο κομμάτι της ψυχολογίας για να μπορέσουν να χτίσουν πάνω στο momentum που έχουν. Τα λέγαμε και εκτός αέρα εμείς οι δύο. Δεν ξέρω, νομίζω είναι πρωτόγνωρο τουλάχιστον για μένα που είμαι λίγο πιο μικρός η Ελλάδα να εξάγει τόσο ταλέντο έξω σε πολύ ψηλό επίπεδο, όχι απλά να βγάζει
0: μοναδικό.
1: Παίζουν στη Premier League, παίζουν, μην το αναλύσουμε. Είναι μόνο και μόνο που λέμε Arsenal και τέτοιου είδους ομάδες, τώρα τι συζητάμε. Λοιπόν, δεν το είδα, αλλά κάποιος σου
0: είπε. Κοίταξε, δεν θα απέδιδε δικαιοσύνη ούτε ισοπαλία. Η νίκη ήταν φοβερή εμφάνιση της Ελλάδας.
1: Ήταν πολύ καλή Ελλάδα.
0: Ναι, πρέπει να σου πω ότι στο 90 είχαν διπλή ευκαιρία οι Σέρβοι, αλλά όλες και όλες έκαναν δύο ευκαιρίες και μία κλασική με τον Γιώβιτς πολύ νωρίτερα. Όμως η κυριαρχία της Ελλάδας από το στιγμή που δέχτηκε τον γκολ ήταν άνευ προηγουμένου. Δηλαδή η μία επίθεση διαδεχόταν την άλλη. Δεν ήταν στην καλύτερη βραδιά ο Παυλίδης. Αλλά ήταν αυτός που έδωσε την μεταβίβαση στον Τζόλι για τον γκολ της ισοφάρισης. Δεν μπορώ να πω ότι ετέριαξαν απόλυτα με τον Κοστούλα, αλλά γενικά η ομάδα όπως λειτουργούσε ήταν χάρμα ειδέστη. Ήταν καταπληκτική.
1: Και με ανατροπή εκτός έδρας, κόντρα σε ένα ποιοτικό αντίπαλο όπως είναι και η Σερβία, ο Τζολάκης. Στη διπλή φάση που αναφέρεις ο Τζολάκης πρέπει να κάνει μια απόκρουση, γιατί στα 2-3 μηνύματα αμάν έναν Τζολάκης μου έστειλα.
0: Ναι, με το πόδι, ναι, στο 90, με το πόδι.
1: Σημαίνει ότι γι' αυτό σε κάνει τη
0: είδα και
1: του.
0: Το Γερμανία-Ολλανδία μου άρεσε πολύ περισσότερο η Ολλανδία και εδώ θα ήταν άδικο αν δεν έπαιρνε ένα βαθμό η Ολλανδία έστω στον 90 λεπτό.
1: Με προπονητή το Τσάβι, Ανδρέα.
0: Με προπονητή το Τσάβι, ναι, πολύ ωραίο ποδόσφαιρο. Και η Ολλανδία, η Γερμανία δεν μπορώ να πω ότι δεν ήταν Γερμανία αυτή, αλλά είναι σε ένα μεταβατικό στάδιο με πολλές αλλαγές, με πολλούς νέους παίκτες, με νέο προπονητή τον Κλοπ. Είναι Γερμανία.
1: Ναι, είναι κρίμα αυτή η Ελλάδα στην ουσία να μην πάει σε τελική φάση.
0: Ναι, ναι.
1: Θα πρέπει να βρει τον τρόπο να πάει με αυτή τη φρουνιά που έχει, γιατί θα είναι κρίμα και ποδοσφαιρικό.
0: Με εξέπληξε και ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Μπράβο του. Δεν φοβήθηκε καμία στιγμή το παιχνίδι. Πρέπει να σου πω ότι έπαιζαν μπροστά ο Παυλίδης, ο Κοστούλας, ο Ντζόλης και ο Καρέτσας και στη συνέχεια έριξε στον αγώνα τον Ιωαννίδη, τον Ντετέ και τον Δουβίκα. Για να δεις τι πλούσιο υλικό έχει από τη μέση και μπροστά.
1: Ναι. Αυτός ο Ντετέ, αν δεν έχει ώρες, σαν το θορυχτό είναι.
0: Ναι, ναι, αυτή είναι η λέξη που του ταιριάζει. Ναι. Αλλά και ο Δουβίκας πετύχει έναν καταπληκτικό γκολ.
1: Με τη σέφρα του Τσιμίκα το ήταν.
0: Ο Τσιμίκας, όταν επιτίθεται, είναι εξαιρετικός. Στην άμυνα φέρει ευθύνη για τον γκολ. Γενικά όμως θα ήταν άδικο να πούμε για κάποιον παίχτη ότι υστέρησε. Απλά μπορεί κάποιοι να μην ήταν στην καλύτερη τους μέρα. Όμως ως ομάδα λειτουργούσε άψογα και επιβραβεύτηκε έστω και στην τελευταία φάση του αγώνα.
1: Και βάζει πλώρη για την πρωτιά του ομίλου.
0: Μάλιστα. Πάμε στο μπάσκετ. Είδα και τον Ολυμπιακό. Εξαιρετικός και Ολυμπιακός. Παρόλο που ξεκίνησε άσχημα, μετά ήταν καταιγίδα.
1: Ο Ντόρσε ήταν πολύ καλός για τα στατιστικά.
0: Όπως πάντα.
1: Ο Μοντέρο ουσιαστικό.
0: Και ο Βεζέγκο σταθερότατο. Όταν έχει ένα.
1: Ο Βεζέγκο και δεν τον καταλάβει ποτέ του σε αυτή. Είναι μια άλλη ιστορία. Κοίταξε, Ανδρέα, στον Ολυμπιακό στο μπάσκετ τώρα που πάει η κουβέντα εκεί. Θεωρώ και εκτιμώ ότι πολύ σημαντικά κομμάτια του παζλ είναι ο Μακιντάιρ και ο Μοντέρο από την περιφέρεια.

0: περιφέρεια. Γιατί είναι δύο παίχτες οι οποίοι πρέπει να μπουν στον Μπαρτζόκας μπόλ, όπως λέμε, ειδικά ο Μοντέρο, ο οποίος είναι ένας παίχτης περισσότερο του isolation και έπαιρνε πολλές ατομικές προσπάθειες στη Βαλένθια και έκανε αυτό στο παιχνίδι του. Πλέον θα μπει στο σύστημα του Μπαρτζόκα. Θα το δούμε να παίρνει φυσικά κάποιες προσπάθειες ατομικές, αλλά θα γίνει παίχτης ομάδας. Και αν ο Μπαρτζόκας καταφέρει να σωματώσει στο σύνολο του, που εκτιμώ ότι έχει την ποιότητα προπονητικά να το πράξει, γιατί μας το έδειξε, να βάλει στο σύνολο του μέσα τους Μοντέρο και Μακιντάιρ και να είναι ουσιαστική και επιτραστική με αριθμούς, θα ανέβει και άλλο Ολυμπιακός, ο οποίος έχει ίσως και την καλύτερη γραμμή.
1: Διάβασα ότι ο Ολυμπιακός πρώτη φορά πέτυχε 106 πόντους. Αλλά το πλήν του είναι ότι δέχτηκε 89. Κάτι το οποίο εδιόρθωσε ο Μπράντοβιτς των Παναθηναϊκών απέναντι σε μια σούπερ επιθετική ομάδα όπως η Παρή. Δέχτηκε μόλις 72 πόντους. Η Παρή που πετυχαίνει 90, 85, 100 κλπ. Πέτυχε, ευερτίωσε πάρα πολύ την άμυνα του. Αποκάλυψη για τον Παναθηναϊκό πριν των δεδομένων γνωστών είναι ο Λευτέρης Μαντζούκας.
0: Σωστό, σωστό. Λευτέρη. Είχε 10 πόντους, 3 μπλοκ.
1: Εξαιρετικό τριάρι.
0: Ναι, πολύ πολύ καλός είναι και πελάτης, οπότε δίνει και την ευκαιρία στο πρωτάθλημα να είναι άλλη μια επιλογή. Ήρθε από το Πανεπιστημιακό Κολέγιο στην Αμερική και είχε μια περιπέτεια με την υγεία του Μαντζούκας, όλα καλά, επέστρεψε και ξέρεις Ανδρέα, είναι διαφορετικό να και άλλοι έγκλεινα σε προπονεί ο Μπράντοβιτς. Ο Μαντζούκας ξέρει τι εστί ο Μπράντοβιτς. Είναι του μπάσκετ, γνωρίζει.
1: Ήταν επίδειξη δύναμης και από τις δύο ομάδες. Είδα και τον Ντουπάι Ρεάλ. Πέτυχε 8 πόντους στα τελευταία 2 λεπτά η Ντουπάι και ενώ περνούσε 77-70 προηγείτο η Ρεάλ, ιτήθηκε με ένα πόντο. Δεν είναι της κλάσης αυτών των δύο ομάδων.
0: Εντάξει, θέλω διάρκεια δύο ελληνικές ομάδες, απλά να δείξουν συνεπέστατες μέσα στην πορεία του μεγάλου μαραθωνίου. Εντάξει, τα κρίσιμα, Ανδρέα, έρχονται Μάρτιο-Απρίλιο, αλλά τώρα ξεριχτίζουν οι ομάδες τη σεζόν τους για να έχουν το πλεονέκτημα έδρας.
1: Ναι, φαντάσου ότι ο Παναθηναϊκός είχε εκτός τον Ναν, τον Ντέιβις, τον Σλούκα και τον Φαλ.
0: Το Φαλ, τον και ο Ρογκαβόπουλος που δεν έπαιξε καθόλου.
1: Ναι. Και ο Ρογκαβόπουλος ήταν αποστολή, αλλά δεν έπαιξε.
0: Ναι, δεν έπαιξε. Γενικότερα θεωρώ ότι υπάρχει το βάθος στον Παναθηναϊκό. Ο Ολυμπιακός, επαναλαμβάνω, ότι έχει πάρα πολύ καλή τριάδα ψηλών. Ο Παναθηναϊκός δείχνει εκεί να καμουφλάρει λίγο τις απουσίες. Παίζει και ο Μίτογλου στο 5, παίζει και ο Ιαπουσέλε. Ο Λεσόρ είναι ένας Λεσόρ από τα παγιά, τουλάχιστον με την προετοιμασία την κανονική που έκανε. Δείχνει έτοιμος και πιο διψασμένος από ποτέ.
1: Τι έκανε ο Μπράντοβιτς, το πρόσεξες? Ότι ξεκίνησε την 11 με τους παλιούς, αν εξαιρέσεις τον Μαντζούκα, για να τους δείξει ότι τους υπολογίζει. Δεν ξεκίνησε ούτε με τον Φρανσίσκο, ο οποίος είναι τρομερός, ούτε με τον Ιαπουσέλε, ούτε με τον Μπάντιο.
0: Και ήταν Ανδρέα Γκραντ, Καλαϊντζάκης, Μαντζούκα. Μύτογλου Γιαπουσέλε,
1: Αυτή ήταν.
0: Αυτή ήταν η πεντάδα του Παναθηναϊκού, με τον Γιαπουσέλε στο 5 και ο Μύτογλου στο 4, για να διευκρινίσουμε. Ναι. Εντάξει, ο Ανδρέα, ο Παναθηναϊκός έχει πολλές προκλήσεις. Έχει χτίσει μια ομάδα με αμυντικό φίλτρο. Και γιατί ένα λίγο περισσότερο τον Παναθηναϊκό, γιατί τον Ολυμπιακό το ξέρουμε. Δεν έχει κάνει και πολλές αλλαγές. Ξέρουμε πώς παίζει και ποιος είναι ο Παναθηναϊκός. Έφερε τον Μπράντοβιτς γιατί μετά τα μάνα εποχή, που είναι ένα μεγάλο στοίχημα για όποιον ερχόταν να μπορέσει να κρατήσει την ομάδα ψηλά. Ο Μπράντοβιτς για πάνω από 2-3 λόγους, για πάρα πολλούς λόγους, είναι ο ιδανικός για αυτή τη συνθήκη, ο Ζελίκο Μπράντοβιτς. Έπεσε το ΆΚΑ χθες στην είσοδο του.
1: Ναι, έτσι ήταν.
0: Αγαπητός από όλους, έχει το σεβασμό όλων και στην Ευρωλίγκα και αντιπάλων και των παιχτών του. Και αν δεις ένα άλλο στατιστικό, Ανδρέα, δεν το έχω ακριβώς με αριθμούς μπροστά μου, αλλά νομίζω ότι έτσι βγαίνουν τα νούμερα. Δεν έχουν παίξει όλοι 17 λεπτά και όχι πάνω από 23. Δηλαδή έχει καταμοιραστεί ο χρόνος.
1: Α, μάλιστα.
0: Δεν λίγο τους χρόνους των παιχτών. Είναι πολύ ισορροπημένοι, εν πάση περιπτώσει.
1: Πολύ ισορροπημένοι.
0: Δεν έχει παίξει κάποιος 33 λεπτά και κάποιος 8. Κατάλαβες, δηλαδή και ο Μπράντοβιτς μοίρασε τους ρόλους. Έχει φέρει στην ομάδα παίχτες όπως ο Μπαντιό και ο Μπόγκα, που μπορεί να μην βάζουν 20 πόντους στο παιχνίδι όπως το Φρανσίσκο ή το Γιαπουσέλε, αλλά αμυντικά κάνουν πάρα πολύ αθόρυβη δουλειά που ενδεχομένως και να μην καταγράφεται και στη στατιστική υπηρεσία.
1: Φάνηκε ότι η αμυντική είναι πάρα πολύ βελτιωμένος. Έχει φανεί.
0: Ναι. Ελέγχει τα rebound, εντάξει, προφανώς θα βρει και πιο δύσκολα μπροστά του. Αλλά νομίζω ότι κερδίζει και χρόνο τώρα, γιατί έχει και παίχτες εκτός. Πολύ σωστά τους ανέφερες αυτούς προηγουμένως. Είναι όλοι εν δυνάμει βασικοί.
1: Ναι. Ακριβώς. Ναι.
0: Θα δούμε ωραία παιχνίδια, γιατί και η Ντουπάι μου άρεσε και η Ρεάλ και η Φενέρ θεωρώ θα είναι πάρα πολύ καλή.
1: Η Φενέρ αλίμονο βεβαίως.
0: Δυνάμωσε την περιφέρεια.
1: Νομίζω η τρίτη ομάδα είναι η Φενέρ.
0: Είναι δύο ελληνικές και η Φενέρ, ναι, είναι αλήθεια αυτό. Και περιμένω ότι θα δούμε φοβερά παιχνίδια, φοβερά μάτς. Με διακύβευμα ο τρόπο. Έτσι, στο Αμπουτάμπι θα γίνει το Final Four φέτος.
1: Ναι. Αλλά θέλουμε απόψε την Κύπρο να κάνει και η Κύπρος έτσι ένα βήμα.
0: Να το μαύρο γούνε 9 και 45
1: παιχνίδια. Ένα βήμα. Ένα βήμα να κάνει και η Κύπρος. Μπορεί.
0: Αντρέα, το Μάντζιο πώς το βλέπεις εσύ? Γιατί εγώ νομίζω ότι είναι λάτρης του επιθετικού ποδοσφαίρου. Όχι. Και μου αρέσει που δεν τα μπουρώνεται.
1: Όχι, όχι, δεν είναι λάτρης του επιθετικού. Δεν, δεν έχει αυτή την φήμη. Όχι.
0: Δεν τον είδα να τα μπουρώνεται στα παιχνίδια πάντως.
1: Συμφωνώ, αλλά δεν είναι λάτρης του επιθετικού ποδοσφαίρου. Δεν είναι. Πιο επιθετικός προπονητής είναι ο Παπαδόπουλος που έχει το
0: Αποέλ.
1: Δεν είναι τόσο επιθετικός προπονητής. Είναι ισορροπημένος όμως. Έχει παράξει καλό έργο, ιδιαίτερα στον Άρη Θεσσαλονίκης.
0: Ναι. Τι περιμένεις, Ανδρέα, το παιχνίδι, γιατί είναι δύσκολη εξόδος?
1: Εγώ περιμένω ότι θα αντισταθεί η Εθνική Κύπρου.
0: Μάλιστα. Και θα την κοιτάξει στα μάτια την Εθνική
1: Κύπρου. Ναι, περιμένω ότι θα αντισταθεί.
0: Μα ας πω κάτι, αυτό θέλω και εγώ να δω. Δηλαδή, θέλω να δω μια ομάδα να πάει να κάνει το παιχνίδι της, να προσπαθήσει να επιτεθεί στο μέτρο του δυνατού. Καταλαβαίνω ότι είναι πιο ποιοτική από εμάς, αλλά δεν θέλω να δω φόβο. Δηλαδή, πρέπει να δω μια Εθνική που θα προσπαθήσει να παλέψει να πάρει το παιχνίδι. Να δούμε και τον Έντουαρτς και τον Τσαρούλα τι μπορούν να προσφέρουν, που είναι παίχτες που είναι νέα πρόσωπα στην κλίση, ενώ και δεν τους είχαμε και παλαιότερα.
1: Ναι. Εντάξει, Γιώργο, πρέπει να ολοκληρώσουμε, γιατί θα πληρώσουμε πρόστιμο στη Μαρίνα Ναργυρού, η οποία είναι εδώ και περιμένει για το αθλητικό δελτίο ειδήσεων. Γεια σου.
2: Χορηγός εκπομπής Primetel Entertainment TV με δεκάδες κανάλια για αθλητικά και ψυχαγωγία. 2 μήνες δωρεάν δοκιμή και μόνο 9,90 στη συνέχεια. Primetel. Let's connect. Ακόμα βλέπεις μόνο τα κυπριακά κανάλια? Αναβάθμισε την εμπειρία σου με Primetel Entertainment TV. Δοκίμασέ το για 2 μήνες εντελώς δωρεάν και μετά, αν θέλεις, κράτησέ το με μόνο 9,90 το μήνα. Δεκάδες κανάλια με ταινίες, σειρές, αθλητικά και ψυχαγωγία. Primetel Entertainment TV. Διαθέσιμο με οποιονδήποτε πάροχο διαδικτύου. Κατέβασε τώρα το Primetel TV App στη smart τηλεόρασή σου ή στο κινητό σου και ανακάλυψε ένα νέο κόσμο ψυχαγωγίας. Συνδέσου σήμερα online. Στείλε SMS με την ένδειξη TV στο 8585 ή κάλεσε 133. Όροι και προϋποθέσεις στο primetel.com.cy. Primetel. Let's connect.
3: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
4: Η ώρα είναι 9.
5: Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία Moto Warehouse, αποκλειστική αντιπρόσωπος των Scooter Sim και CF Moto στην Κύπρο.
6: Η ανακάλυψη του τροχού. Η μεγαλύτερη τεχνική ιδιοφυΐα. CF Moto. Μοτοσυκλέτες και τετράτροχες που ξεχωρίζουν στο δρόμο. CF Moto. Πρωτοποριακή σχεδίαση, δυνατές επιδόσεις, πλούσιος εξοπλισμός. Ζήσε ανεπανάληπτες συγκινήσεις με τη νέα γκάμα μοτοσυκλετών και τετράτροχων CF Moto στη Moto Warehouse. Ποιότητα, αξιοπιστία και υποστήριξη μετά την αγορά. Αθηνών 40, στο Στρόβολο και σε επιλεγμένα σημεία πώλησης. Τηλέφωνο 2232 8788. CF Moto. Experience more together.
7: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει η Πετρολίνα.
8: Κάθε έλεγχος μετρά. Δωρεάν έλεγχος πίεσης ελαστικών σε πρατήρια Πετρολίνα Άτσι Πιένη.
9: Αθλητική ενημέρωση στο μικρόφωνο η Μαρίνα Αργυρού. Την προσπάθεια της στο Nations League ξεκινά απόψη η Εθνική Ανδρών που αγωνίζεται στις 9.45 εκτός έδρας με το Μαυροβούνιο. Ραδιοφωνική μετάδοση από τον Super Sport 104 και τηλεοπτική από το RIC. Στις 11 θα πραγματοποιηθεί κλήρωση της πρώτης φάσης του κυπέλου Coca-Cola. Ραδιοφωνική μετάδοση από τον σταθμό μας. Το ενδεχόμενο έφεσης κατά της απόφασης της δικαστικής για την ποινή και κλεισμένων των θυρών αλλά και απαγορεύσεις μετακινήσεις φιλάθλων εξετάζουν στην ανόρθωση. Όσαν μπορείτε, επέστρεψε στις προπονήσεις της ΑΕΚ, αισιοδοξία και για αμήν. Ρεπό μέχρι τη Δευτέρα παραχώρησε ο Μπέρκε στους παίκτες της Ομονίας. Στον Αποέλ αναμένουν να ξεκαθαρίσει η κατάσταση των Μαρκίνιος και Λαΐφη. Στον Απόλλωνα Λιούμπιτς, Όσπολτ, Μπράουν και Γκασπάρ επιστρέφουν μετά τη διακοπή. Στην Πάφο μετά τη διακοπή επιστρέφει ο Κορέα. Η Εθνική Ελλάδος νίκησε 2-1 με ανατροπή τη Σερβία και έκανε ιδανική πρεμιέρα στο Nations League. Απόψε στις 7 η Γεωργία, Βόρειος Ιρλανδία και Αρμενία, Λετωνία. Στις 9.45 Ιταλία, Βέλγιο, Τουρκία, Γαλλία, Ουγγαρία, Ουκρανία, Πολωνία, Βοσνία και Σουηδία, Ρουμανία. Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός έκαναν ιδανική πρεμιέρα στην Ευρωλίγκα της νέας σεζόν, κερδίζοντας Παρί και Μπασκόνη αντίστοιχα απόψε στις 8 Μπεζίκτες Βαλένθια, 8:45 Φενέρμπαχτσε Βίρτους Μπολόνια, 9:45 Παρτιζάν Μιλάνο. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα για όλες τις εξελίξεις και συνεχή ροή αθλητικών ειδήσεων στην ιστοσελίδα του Super Sport 104. Ακολουθεί συνέχεια της εκπομπής. Καλημέρα σας, Σπορ.
10: Super Sport 104. Σκέφτηκες ποτέ ότι ένας απλός έλεγχος μπορεί να κάνει κάθε διαδρομή πιο ασφαλή? Η σωστή πίεση στα ελαστικά βελτιώνει το κράτημα του οχήματος και συμβάλλει στην καλύτερη απόδοση στο φρενάρισμα. Επισκέψου τα πρατήρια Πετρολίνα, Άτζιπ και Ένι για δωρεάν έλεγχο πίεσης των ελαστικών σου. Άφησε και εσύ το σωστό αποτύπωμα σε κάθε σου διαδρομή.
11: Η επιχείρησή σου είναι ο κόπος, ο χρόνος και τα όνειρά σου. Κι αν μια φωτιά, μια φυσική καταστροφή ή μια απρόβλεπτη ζημιά την έβγαζε εκτός...
10: Πάρε ανάσα. Με το πολυασφαλιστήριο επιχειρήσεων της Γκράβε προστατεύεις περιουσία, εξοπλισμό αλλά και εισόδημα. Γκράβε. Η ανάσα πίσω από τη σιγουριά.
12: Στεγαστικό σχέδιο διάθεσης οικοπαίδων σε οικογένειες από το Υπουργείο Εσωτερικών. Μια νέα προοπτική για τη δική σου κατοικία. Τώρα μπορείς να αποκτήσεις οικόπεδο για ανέγερση κατοικίας για ιδιοκατοίκηση στο 25% της αγοραίας του αξίας βάσει κριτηρίων. Περισσότερες δυνατότητες, περισσότερες προοπτικές. Για τις οικογένειες, για τις κοινότητες, για την Ήπεθρο. Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών. Υπουργείο Εσωτερικών, Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.
13: Στάσου απέναντι από τον καθρέφτη. Τέντωσε προς τα πίσω το λαιμό σου. Προσπάθησε να καταπιείς νερό. Δες αν υπάρχει κάποια διόγκωση στην περιοχή του λαιμού. Αν διαπιστώσεις κάτι, επικοινώνησε αμέσως με τον γιατρό σου. Ο καρκίνος του θηρεοειδούς αδένα δεν κάνει διακρίσεις. Η αυτοεξέταση της περιοχής του λαιμού σου μπορεί να σε βοηθήσει στον έγκαιρο εντοπισμό του και στη θεραπεία του. Πασικάφ. Μαζί στην πρόληψη, μαζί στη ζωή.
14: Allwyn Care. Περισσότερη φροντίδα για όλους.
15: Αδρεναλίνη, περιπέτεια, δράση. Το The Great Outdoor Event 2026 έρχεται στις 3 και 4 Οκτωβρίου στη Λεμεσό στο The Warehouse by IT Quarter. 4x4, camping, barbecue, κυνήγι, ψάρεμα, sports, επιδείξεις και ό,τι νέο στον κόσμο του outdoor lifestyle. Δύο ημέρες γεμάτες εμπειρίες για μικρούς και μεγάλους. Ζήστε το από κοντά. The Great Outdoor Event 2026, 3 με 4 Οκτωβρίου. Μην το χάσετε.
16: Πετάμε πολλά, πάρα πολλά. Και κάθε τι που πετάμε έχει κόστος. Κόστος για την Κύπρο μας, το περιβάλλον, την υγεία μας. Κι όμως σήμερα είτε πετάμε λίγο είτε πολύ, πληρώνουμε όλοι το ίδιο. Άδικο, ναι. Η λύση είναι απλή. Πρώτον, μειώνουμε τη σπατάλη. Δεύτερον, διαχωρίζουμε σωστά πλαστικά, μέταλλο, χαρτί, γυαλί, οργανικά. Τρίτον, πετάμε λιγότερα και πληρώνουμε όσα πετάμε. Δίκαιο για όλους, καλό για τον τόπο μας. Πληρώνω όσο πετώ. Τίποτα δεν πάει χαμένο. Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο του προγράμματος Πολιτικής Συνοχής Θάλια 2021-2027 και υλοποιείται από το Τμήμα Περιβάλλοντος του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος.
17: Το κλίμα για να απολαμβάνεις τον κήπο σου ολόχρονα. Τελική εκαθάριση στόκ σε σαλόνια, τραπεζαρίες, καρέκλες, τέντες, βάσεις, κρεβατάκια κήπου και άλλα. Σε τιμές από 20 μέχρι και 50% πιο κάτω. Έως Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου. Σε όλα τα καταστήματα κλίμα. Ισχύουν όροι και εξαιρέσεις.
18: Θέλεις νέο λάπτοπ, smartphone, τηλεόραση ή ηλεκτρικές συσκευές? Τώρα στην Electroline αποκτάς αυτό που θέλεις πιο εύκολα με το Flexi της Τράπεζας Κύπρου. Πάρε σήμερα αυτό που θέλεις και μοίρασε το ποσό της αγοράς σου σε άτοκες δόσεις. Ό,τι χρειάζεσαι από τεχνολογία μέχρι είδη σπιτιού σε περιμένει στην Electroline. Flexi στην Electroline. Το θέλεις τώρα? Κάνε το δικό σου και πλήρωσε αργότερα.
19: Electroline. Έλα στο αύριο.
20: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
21: Μωράκι, υπεθύμησα ταβερνούλα με την παρέα.
20: Απάντηση.
21: Με ποικιλία στο μεζέ και πιάτα εποχής.
20: Απάντηση.
21: Όλα απάντηση λες και απάντηση δεν μου δίνεις.
20: Μα σου λέω, ταβέρνα η απάντηση. Τα έχει όλα. Όταν η παρέα θέλει ταβέρνα, η απάντηση είναι μία.
21: Τότε να πάμε. Αχ, τώρα λιγουρεύτηκα σουβλάκι. Να παραγγείλουμε.
20: Απάντηση. Έρχεται και στο σπίτι. Μπαίνω τώρα στο απάντηση.com και παραγγέλνω.
21: Ταβέρνα η απάντηση.
20: Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 98, Λακατάμια. Για κρατήσεις και παραγγελίες στο 2238 2770.
0: αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
1: Η εκπομπή είναι μια προσφορά των Win Street από την Pizza Hut, Asian Flavor, λαχταριστά Win Street και Go Asian.
22: Η εκπομπή είναι μια προσφορά των ελαστικών Hankook, επίσημου χορηγού του UEFA Europa League.
23: Ένα προϊόν της εταιρείας Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.
24: Ο κινητήρας σου αξίζει την καλύτερη προστασία. Castrol. Μέγιστη αντοχή, λιγότερη φθορά. Καθαρός κινητήρας, ακόμα και σε ακραίες θερμοκρασίες. Αναζητήστε τα στα καταστήματα Καποδίστριας, στο δίκτυο Castrol Service και σε επιλεγμένα συνεργεία. Castrol. It's more than just oil. It's liquid engineering.
23: Ένα προϊόν της εταιρείας Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.

0: Συνεχεία στην εκπομπή μας και το επόμενο 10 λεπτό, 15 λεπτό θα το αφιερώσουμε στην Εθνική Κύπρου. Από το Μαυροβούνιο αρχίζει η προσπάθεια της Εθνικής μας για μια καλή παρουσία. Έχουμε απαιτήσεις αυτή τη φορά από την Εθνική μας ομάδα απέναντι σε Μαυροβούνιο και Λετωνία. Να μεταβούμε στο Μπογκόριτσα να ακούσουμε τον Θεόδωρο Τσολάκη, ποιος θα περιγράψει τον αγώνα. Θεόδωρε, καλημέρα.
1: Καλημέρα Ανδρέα, καλημέρα και στους ακροατές του Ζούπα Σπόρα 104.
0: Ξέρω, έτσι, νιώθω μια αισιοδοξία ότι θα αντισταθεί η Εθνική μας, παρόλο που στα τελευταία δύο παιχνίδια με το Μαυροβούνιο είχαμε δεχτεί δύο ήττες με 2-0 και 4-0. Είχαν προηγηθεί βέβαια τρεις ισοπαλίες πολύ παλιότερα, αλλά δεν είναι ομάδα φόβητρων. Οπότε η Κύπρος τι είναι, αλλά πρέπει επιτέλους και εμείς να δείξουμε κάτι.
1: Ακριβώς Ανδρέα μου, όπως τα είπες, πρέπει, είναι μια διοργάνωση. Εγώ θα ξεκινήσω γενικότερα, γιατί σήμερα είναι το πρώτο παιχνίδι αυτής της νέας διοργάνωσης που δίνει η Κύπρος. Είναι μια διοργάνωση η οποία πρέπει να διακριθούμε μέσω αυτής, να πάρουμε πρόκριση, και αυτό είναι ξεκάθαρο. Φυσικά έχουμε σήμερα το πιο δύσκολο παιχνίδι από τα τέσσερα μπροστά μας, μέσα στο Μαυροβούνιο, στο στάδιο Γκράτσκι, όμως η εθνική με την ποιότητα που διαθέτει. Το οικογενειακό κλίμα που υπάρχει, δηλαδή είναι κάτι το οποίο πραγματικά όλοι όσοι βρισκόμαστε εδώ στο Μαυροβούνιο το έχουμε καταλάβει, και με είναι πολύ σημαντικό αυτό. Περιμένουμε να δούμε πράγματα, περιμένουμε να δούμε ένα καλό πρόσωπο από την εθνική, και αυτό που είπε και ο πρόεδρος της Κυπριακής Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου, ο κ. Χάρης Λοϊζίδης, την περασμένη Δευτέρα, ότι πλέον δεν είναι μόνο οι εντυπώσεις, πλέον όλοι αναμένουν να δουν αποτελέσματα. Ο ίδιος, όπως είπε, θέλει αποτελέσματα, θέλει επιτυχίες για την εθνική ομάδα.
0: Βέβαια, σωματιακά έχουμε να ανεβεί πάρα πολύ. Είναι καιρός να ανεβούμε και εθνικά. Να μου πείτε, σωματιακά αγωνιζόμαστε με 17 ξένους ποδοσφαιριστές. Ναι, αλλά και εθνικά. Οι πλήστοι ποδοσφαιριστές μας αγωνίζονται στο εξωτερικό. Έχουμε μια φουρνιά καλών ποδοσφαιριστών. Νομίζω ότι έφτασε ο καιρός να δείξουν κάτι.
1: Ακριβώς, Ανδρέ. Συμμερίζομαι τα πάντα και σε όλο τον βαθμό αυτό που λες. Έφτασε ο καιρός η Κύπρος να κάνει το κάτι παραπάνω. Δεν υπάρχουν δικαιολογίες για μένα προσωπικά, γενικότερα πλέον, η Κύπρος να μην πάρει αποτελέσματα. Σίγουρα το σημερινό παιχνίδι είναι το πιο δύσκολο, με 100% αυτό. Όμως δεν αλλάζει το γεγονός ότι έχουμε απαιτήσεις από το σημερινό μάτς. Και νομίζω και ήδη οι ποδοσφαιριστές έχουν απαιτήσει από τους εαυτούς.
0: Ναι, αφού είπε ο Κάστανος είναι σαν τελικό στο παιχνίδι, προετοιμαστήκαμε, είμαστε έτοιμοι για αυτόν τον αγώνα.
1: Ακριβώς. Και όχι μόνο ο Κάστανος, και ο Ιωάννης Πίτας, γιατί μας παραχώρησε δηλώσεις πριν από τη δημοσιογραφική διάσκεψη, και ο Ιωάννης Πίτας, και γενικότερα μιλώντας με τους διεθνείς μας και στο αεροδρόμιο και χθες πριν έναρξη της προπονητής και γενικότερα, έχουν απαιτήσεις και ήδη. Και νομίζω αυτή είναι πλέον η διαφορά. Είναι αυτό που είπε και ο Γκάστανος. Βλέπω κι εγώ μία νοοτροπία πλέον στην εθνική που δεν την έχω δει τα τελευταία χρόνια στην εθνική ομάδα. Και νομίζω αυτό οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στον Απόστολο Μάντζιο. Γιατί και ο ίδιος ο Απόστολος Μάντζιος είχε πει ότι δεν πρέπει να μπαίνει πίεση στην ομάδα. Όμως αναγνωρίζουν όλοι ότι πλέον πρέπει αυτή η εθνική να κάνει το βήμα παραπάνω. Και τέτοια διοργάνωση είναι η ευκαιρία για να γίνει το βήμα παραπάνω.
0: Μάλιστα. Ναι. Τώρα όσο αφορά τους παίχτες που θα αγωνιστούν, υπάρχουν εκκρεμότητες σε αρκετές θέσεις. Θα έλεγα ότι ίσως μπροστά να είναι πιο ξεκάθαρα τα πράγματα με Πίτα, Λοΐζου και Έντουαρς το πιθανότερο.
1: Ναι, εγώ έτσι πιστεύω, Ανδρέα μου. Τώρα πίσω στην άμυνα, εγώ νομίζω θα δούμε τετράδα την ευθυνή.
0: Ναι, με Φαμπιάνο κάτω από τα δοκάρια σίγουρα.
1: Ακριβώς, Φαμπιάνο κάτω από τα δοκάρια. Νομίζω θα δούμε στα στόπερ Κωνσταντίνο Σωτηρίου και Νικόλα Παναγιώτου.
0: Είναι και ο Κυπριανού μέσα, είναι και αυτός ο Αγγλοκύπριος.
1: Αυτό που είναι το ερωτηματικό, είναι το μεγαλύτερο ερωτηματικό, Ανδρέα μου, είναι εκεί. Είναι στο το χώρο του κέντρου της Αμήνας, γιατί υπήρξε το κενό με τον... Υπήρξε είτε ο τραυματισμός του Κωνσταντίνου Ραΐφη που τελικά δεν θα είναι στην αποστολή, θα κάνει αγώνα δρόμου. Υπήρξε το τραυματισμός...
0: Σέρλης και Ραΐφης που ήταν το δίδυμο που αγωνιζόταν.
1: Ακριβώς. Εκεί νομίζω είναι η πιο μεγάλη πρόκληση του Άκη Μάντζιου, το πώς θα καταφέρει να παρατάξει μια ομάδα που θα καταφέρει σε εκείνο.
0: Να πούμε
1: κομμάτι,
0: ότι 4 ποδοσφαιριστές διεκδικούν 2 θέσεις, Παναγιώτου, Σωτηρίου, Κονομής και Κυπριανού.
1: Ναι, είναι ακριβώς εκεί ο Κυπριανού. Εγώ πιστεύω θα δούμε Νικόλα Παναγιώτου, Κωνσταντίνο Σωτηρίου, θα πάρω τον άλλο την παρηγορία του Ρέκτο Κυπριανού. Για το αριστερό άκρο πολύ πιθανόν να δούμε τον Κώστα Πηλέα να ξεκινά. Είναι ο Κώστας Πηλέας και ο Αρεκκίδης. Ναι. Είναι 50-90 πιθανότητες εκεί. Είναι δύο παίκτες οι οποίοι αγωνίζονται. Εγώ θα δώσω Κώστα Πηλέα. Στο δεξί άκρο θα δούμε τον Σίκη, πιστεύω. Είναι και το πιο δεξάστο ροπιό με αυτή τη μοπηλιά για δεξί μπακ. Είναι περιορισμένα εκεί λίγο οι επιλογές του Αγώστολου Μάντζιου. Είναι διαφορετικό.
0: Και στη μεσαία γραμμή σίγουροι είναι ο Παναγιώτης Ανδρέου και ο Κάστανος. Ψάχνουμε την τρίτη θέση.
1: Ακριβώς. Πολύ πιθανό με τον Ιωάννη Κωστή.
0: Α, ο Κωστή, μάλιστα. Ιωάννης Κωστή.
1: Ναι, εγώ έτσι πιστεύω. Να δούμε μια
0: τριάδα. Είναι λίγο κοντή, είναι αρκετά κοντή η εθνική μας, Θεοδωρέ.
1: Εκεί είναι.
0: Αν πάρεις Λουίζου, Έτουας, Πίταν, Κάστανο, Κωστή. Ο Ανδρέου δεν είναι ιδιαίτερα ψηλός. Κοντίωμα.
1: Είναι κοντίωμα.
0: Σίκης κοντός, Κουπηλέας κοντός.
1: Συμφωνώ μαζί σου. Νομίζω όμως γενικά ο χώρος του κέντρου δηλαδή είναι λίγο δύσκολο να μην εκτός, πιστεύω, ο Ιωάννης Κωστή. Λείπει ο Χάμπος, λείπει ο Κούσουλος. Εγώ πολύ πιθανό πιστεύω να δούμε ένα Παναγιώτη Ανδρέου, Ιωάννη Κωστή και Κάστανο, και τώρα στην τριάδα είναι αυτοί που είπες, ο Έντουαρτς, ο Ροΐζος και ο Ιωάννης.
0: Στο Μαυροβούνιο πώς αντιμετωπίζουν τον αγώνα, αν ενημερώθηκες για αυτούς?
1: Πήραμε και συνέντευξη μάλιστα χθες.
0: Ναι.
1: Από ο συνάδελφο στην Μερίδια Σπορ.
0: Ξέρω ότι είσαι πολύ δραστήριος, τα ψάχνεις πολύ.
1: Τα ψάχνω πάρα πολύ, Ανδρέα μου, γιατί πρέπει να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε για να μεταφέρουμε και στους ακροατές μας ό,τι καλύτερο πρέπει. Και η αλήθεια, το πώς βλέπουν το παιχνίδι στο Μαυροβούνιο, νομίζω δείχνει και το γεγονός ότι πλέον και αυτοί με τους ποδοσφαιριστές που έχουν, που το γεγονός ότι το πρωτάθλημα τους είναι πάρα πολύ κάτω, γιατί δεν έχουν κάθε να βάλουν ούτε ομάδα ποτέ στην Ευρώπη, είναι κάτι το οποίο χρήζει η αναφορά, να το πούμε. Και το γεγονός ότι αγωνίζονται ποδοσφαιριστές σε μεγάλες ομάδες του εξωτερικού δίνει την δυνατότητα στους Μαυροβούνιους να φέρουν το κάτι παραπάνω. Για το πώς το αντιμετωπίζουν οι Μαυροβούνιοι, η συνέντευξη που από τον Ντάρκο Μπογκόγεβιτς από το Μερίδια Sports Μαυροβουνίου, ξεκάθαρα μαζί μου ότι είναι το φαβορί το Μαυροβούνιο. Περιμένουμε και έχουμε μεγάλες απαιτήσεις από την εθνική ομάδα και βλέπουν το παιχνίδι και γενικότερα το Nations League ως κάτι το οποίο είναι η ευκαιρία να διακριθούν μέσα από αυτό, και στόχος είναι να προκριθούν, και θεωρούν ότι είναι σχετικά εύκολο να το κάνουν μέσα από αυτό το μήνο που έχουν.
0: Εγκαλώνα αυτό, ότι το υπολογίζουν ότι εύκολα θα...
1: Ναι. Από εκεί και πέρα όμως, για το συγκεκριμένο παιχνίδι, είπε ότι αντιμετωπίζουμε την δεύτερη σε δυναμικότητα του Μήλου, δηλαδή το Ευρωβουλίο και μετά Κύπρος. Σεβόμαστε την Κύπρο, τη σέβονται όλοι, γνωρίζουν πολύ καλά ότι έχει πάρα πολλές δυνατότητες. Έγινε συζήτηση, μας είπε τις τελευταίες μέρες για τον Έντουαρτς και τον Λοΐζο Λοΐζου, γιατί το ίσως αγωνίζονται στα Ριφάστερα, έχουν μια σχέση με τη Σερβία, το Μαυροβούνιο. Γενικότερα από εκεί και πέρα
0: ρε Θεοδωρε, έμπαζε χαϊδέψα μας που είπαν ότι έχουμε πάρα πολλές δυνατότητες, γιατί σαν εθνική ομάδα είναι δείξαμε κάτι ιδιαίτερο, να λέμε τα πράγματα με το όνομα τους.
1: Ναι, να πω κάτι, γιατί και χθες στην δημοσιογραφική διάσκεψη Μαυροβούνιος δημοσιογράφος μίλησε για τις επιτυχίες των συλλόγων.
0: Α, το συλλόγο, έχει διαφορά.
1: Γενικότερα. Εντάξει, στο μυαλό των Μαυροβούνιων, επειδή βλέπουν την Κύπρο να κάνει επιτυχίες. Οι Κυπριακές ομάδες, όχι η Κύπρο.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Το έχουν στο μυαλό τους το Κυπριακό πρόθυμα σε πολύ ψηλό επίπεδο. Αυτό μας είπε. Ότι δεν συγκρίνεται σε καμία σχέση με αυτό το Μαυροβουνίου, και μάλιστα μας είπε ότι το Κυπριακό πρόθυμα είναι έτη φωτός μπροστά.
0: Ναι, έχει διαφορά. Είμαστε πλούσιοι εμείς εδώ, ρε Θεοδόρη. Είμαστε πλούσιοι, εν τούτη διαφορά.
1: Το γνωρίζω ότι έχουμε παίκτες όπως είναι ο Νταβίτ Ρουίς, ο Ιωβέτιτς, είναι κάτι το οποίο χρήζει μεγάλης αναφοράς. Από εκεί και πέρα, μου είπε και μια ιστορία, την οποία, όχι ιστορία, πραγματικό γεγονός περσινής χρονιάς για το πρωτάθλημα του Σταυρούνιου, το οποίο νομίζω αξίζει να το αναφέρουμε.
0: Παρακαλώ, έτσι στα
1: σύντομα. Μου είπε ουσιαστικά τι έγινε σε μια ομάδα πέρσι, την Μπούτουσνοτ, και συγκεκριμένα ανέφερε ότι η εμπλοκή ορισμένων πολιτικών έπληξαν την περασμένη σεζόν, ενώ από πιο πετυχημένος σύλλογος της χώρας γιόρταζε τα 100 χρόνια, και αντί να κυνηγήσει την πρόκληση σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις και κάνει ποιοτικές μεταγραφές, η ομάδα άλλαξε. Πέντε προπονητές, τρεις προέδρους και τέσσερις τεχνικούς διευθυντές σε μόλις 14 μήνες. Δηλαδή 12 αλλαγές.
0: Εντάξει, είναι γνωστό ότι σε σωματιακό επίπεδο υστερούν. Λοιπόν,
1: δεν έχει ούτε VAR το πρωτάθλημα τους.
0: Μάλιστα.
1: Απλά να μεταφέρουμε και λίγο έτσι για τον καιρό. Είναι μουντό σήμερα. Βλέπω ότι ίσως να έχουμε και βροχές. Βλέπω έξω, δεν είναι καλό.
0: Εν αντίθετο με τη διάθεσή μας, αλλά δεν μας φοβίζει ούτε το βροχές, ούτε το χαλάζι, ούτε τίποτα. Δεν μας φοβίζει.
1: Ακριβώς. Και Ανδρέα μου, επίσης, να πούμε ότι μας είπε ο Ντάρκο ότι περιμένουν πάρα πολύ κόσμο στο γήπεδο.
0: Δηλαδή,
1: ευελπιστούν ότι θα είναι σχεδόν γεμάτο.
0: Πόση είναι η χωρητικότητα,
1: 15.000.
0: 15, υπεραρκετή. Μάλιστα. Λοιπόν. Καλή επιτυχία στην Κύπρο μας. Είμαστε μαζί της. Περιμένουμε. Έχουμε απαιτήσεις. Η μπάλα είναι στους παίκτες και στους προπονητές. Ο τελευταίος λόγος σε σένα.
1: Ναι, ραδιοφωνική μετάδοση σήμερα του αγώνα. Στον SuperSport 104, χορηγός αποστολής Meridian Bet. Έχουμε την ευκαιρία, νομίζω, να κάνουμε κάτι, ένα ξεκίνημα καλό. Υπάρχει το καλό κλίμα, υπάρχει αισιοδοξία, υπάρχει δυνατότητα. Εγώ πιστεύω σε αυτή την εθνική και με σοβαρότητα και συγκέντρωση, κάτι το οποίο είπε ο Ιωάννης Πίτσας και θα κλείσω με αυτό, η εθνική μπορεί να πάρει αποτελέσματα και να φέρει ακόμη περισσότερο κόσμο στην Κύπρο όταν επιστρέψουμε για τα δύο παιχνίδια που έχουμε.
0: Είμαστε μαζί τους. Καλή επιτυχία, καλή μετάδοση, Θεόδωρε.
1: Έτσι, Ανδρέα, καλή συνέχεια.
0: Γεια. Να πάμε και λίγο σε Ομόνια και αργότερα σε ΑΠΟΕΛ. Αρχίζουμε με την Ομόνια. Η Ομόνια η οποία έχει πάρα πολλές απουσίες αυτές τις μέρες. Είναι λογικό, πάρα πολλοί παίχτες της απουσιάζουν. Έτσι να κουβεντιάσουμε λίγο με τον Ανδρέα Χρήστου. Καλημέρα, Ανδρέα.
2: Καλημέρα, Ανδρέα μου. Καλημέρα και στους ακροάτες.
0: Από πού θέλεις να ξεκινήσουμε?
2: Θέλεις να πούμε για αυτούς που απουσιάζουν πρώτα?
0: Μα έχει σημασία, αφού είναι γνωστό, είναι πήραν και άδεια, είναι γνωστό ότι απουσιάζουν. Αν έχει σημασία και ιδιαίτερη είναι αυτό, αφού και οι υπόλοιποι πήραν άδεια.
2: Αυτό το κομμάτι είναι να επιστρέψουν όλοι οι υγιείς, νομίζω, πέρα από το γεγονός ότι έχει αρκετούς διεθνείς και δείχνει και το επίπεδο της Ομονίας, θεωρώ, αυτή τη στιγμή.
0: Εγώ θέλω να σταθούμε ιδιαίτερα σε έναν ποδοσφαιριστή, τον Παναγιώτη Ανδρέου, ο οποίος σε ένα χρόνο πραγματικά έχει απογειωθεί. Η βελτίωση του είναι αλματώδης. συμπεριφέρεται λες και είναι, λες και παίζει 10 χρόνια ποδόσφαιρο, λες και είναι ένας πανέμπειρος παίχτης, είναι πάντα προσιλωμένος στο στόχο του, στο έργο του, διατηρεί χαμηλούς τόνους, τον είδα και καμιά δυο φορές που έκανε δηλώσεις, και ξέρεις κάτι που έχω διακρίνει πολύ, μπορώ να σου πω ότι κρατά την ισορροπία της ομάδας. Ένας μικρός 20 χρονών που παίζει βασικός εδώ και ένα χρόνο, όταν χαθεί η μπάλα από την Ομόνοια, είναι ο πρώτος που τρέχει να κερδίσει ξανά, να ανακόψει την αντίπαλη επίθεση. Ακόμη βελτίωσε το παιχνίδι του με την κάθετη μεταβίβαση και το γεγονός ότι προωθεί το παιχνίδι, πατά περιοχή. Σε ακούω.
2: Θα συμφωνήσω σε όλα. Να πούμε ότι πέρσι...
0: Να προσθέσουμε τέτοια... κάτι. Θέλω να προσθέσεις κάτι και εσύ.
2: Ναι. Πέρσι τέτοια εποχή δεν ήταν μέρος του ρόστερ, δεν έπαιζε μέχρι αυτή τη στιγμή. Είχε ξεκινήσει να παίζει τον Νοέμβριο.
0: Ξέρεις κάτι παρόμοιο στην Ελλάδα, Ανδρέα. Είναι ο Ανδρέας Τετέι. Πριν μερικά χρόνια έπαιζε στον Μπάου Ρουφ. Μια ομάδα της γειτονιάς του. Πριν 1,5 χρόνο εδόθηκε από την Κηφισιά δανεικός στον Πανετολικό. Ένα κλώτσις. Ήρθε πίσω πέρσι στην Κηφισιά, έκανε έναν τρομερό εξάμεινο, ήρθε στον Παναθηναϊκό και απογειώθηκε. Δηλαδή συζητείται πιο πολύ από όλους τους ποδοσφαιριστές στην Ελλάδα. Παρακαλώ, Παναγιώτης Ανδρέου.
2: Και αυτό που είπες με τον τρόπο, πόσο σημαντικός παίχτης είναι, το βλέπουμε και από τον τρόπο που το χρησιμοποιεί πλέον. Έπαιξε, είναι ο μοναδικός παίχτης που έπαιξε σε όλα τα παιχνίδια βασικός της Ομόνοιας. Υπάρχουν παίχτες όπως ο Μάριτς, πέρσι ήταν και ο Άιντινγκ, φέτος είναι και ο Μπράουερς. Ξεκινά από αυτόν η εντεκάδα και κυρίως στον ευρωπαϊκό χώρο της μεσαίας γραμμής. Αυτό που είπες, θα συμφωνήσω, όταν ξεκίνησε ήταν ένας παίχτης που είπαμε καλός μέσω αμυντικά και τρεξίματο, θα περιμένουμε να το δούμε, και μέσα σε ένα μήνα έβαλε στο παιχνίδι του δύναμη, ταχύτητα, με το μυαλό, κάθεται σπάσει σταδιακά. Φέτος τον βλέπουμε
0: τα έβαλε όλα. Εγώ μένω άφωνος. Πραγματικά δεν περίμενα τέτοια εξέλιξη σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα.
2: Βλέπουμε κάτι διαφορετικό. Δηλαδή τον βλέπεις να εξελίσσεται μπροστά στα μάτια μας σε πάρα πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Συμφωνήσω πάρα πολύ μαζί σου. Και είναι ένας παίκτης που δικαίως είναι και στις προβλέψεις που κάνουν και στις έρευνες. Όπως του CIS, ο πιο ακριβώς έχει τη μεγαλύτερη εκτιμόμενη χρηματιστηριακή αξία στην Κύπρο, από όλους τους ποδοσφαιριστές στην Κύπρο, και λόγω ηλικίας και λόγω συμβολέου που είναι.
0: Αλλά και το άλλο, το βλέπεις πόσο χαμηλών τόνων είναι, πόσο προσγειωμένο παιδί.
2: Ναι, το βλέπω από κοντά όταν πάμε στα παιχνίδια, όταν τελειώνουν τα παιχνίδια, πάντα με το χαμόγελο, χωρίς ποτέ να ούτε να ακούσουμε κάτι μέσα στα βοηθήρια. Νομίζω το δείχνει και με τον τρόπο που συμπεριφέρεται και εντός αλλά και εκτός αγωνιστικού χώρου. Είναι κάτι πολύ σημαντικό για ένα παιδί 20 χρόνων που αυτή τη στιγμή όλα τα φώτα είναι πάνω του, κάθε παιχνίδι. Όλος ο κόσμος μιλάει αυτόν, δηλαδή είναι κάτι που χρειάζεται έτσι πολύ σωστή διαχείριση, και μέχρι στιγμής το κάνει εξαιρετικά και αυτός και ο κύριος Μπέκ, και γενικότερα ο τρόπος που διαχειριστούν.
0: Είναι σημαντικό να μπορείς να τους κρατάς προσγειωμένους τους ποδοσφαιριστές. Άκουσες τι εφάρμοσε ο Κλοπ στη Γερμανία?
2: Ναι, άκουσα.
0: Απαγόρευσε να έρχονται οι κομμωτές στο ξενοδοχείο, να πηγαίνουν όλη την ίδια ώρα για φαγητό, που υπήρχε ένα λαλούμ, άλλος έπαιγαινε η ώρα 7, άλλος η ώρα 8 και διάφορα άλλα πράγματα. Το κινητό τηλέφωνο πριν από την ώρα του αγώνα, την μέρα του αγώνα, άστε το, θέλω να έχετε καθαρό μυαλό για το παιχνίδι. Χρειάζονται όλα αυτά, χρειάζονται πλέον στον απόλυτο επαγγελματισμό.
2: Σίγουρα, γιατί αλλάξαν οι εποχές και βλέπουμε, εντάξει, πιο μικρές ειδικές πως επηρεάζονται πολλές φορές από όλη αυτή τη δημοσιότητα. Γιατί παλαιότερα, για να μάθεις έναν παίκτη, δεν μπορούσες πολύ εύκολα να βρεις πολλές πληροφορίες. Πλέον είναι όλη η ζωή τους μπροστά στα μάτια μας μέσω των social media. Οπότε εκτίθενται πολύ πιο εύκολα και είναι κάτι πολύ σημαντικό. Νομίζω με τον κύριο Μπέκ καταλάβαμε όλα αυτά τα χρόνια ότι γίνεται σε αυτό το κομμάτι, γίνεται πολύ σημασία. Και από την άλλη πρέπει να είναι και ο ποδοσφαιριστής, θεωρώ έτσι ο χαρακτήρας του και ο τρόπος σκέψης του στο ίδιο επίπεδο με, την, με τον κύριο Μπέτ για να ταιριάξουν.
0: Σε ναι, αυτό. Πάμε σε κάτι άλλο, τα είπαμε για τον νεαρό Ανδρέου. Πάμε σε κάτι άλλο. Πώς βλέπεις την Ομόνοια, η βελτίωση είναι πάρα πολύ μεγάλη. Ενώ υπήρχαν πολλές αμφιβολίες με τη φυγή των μεγαλύτερων αστεριών της ομάδας, που έχασε το κυπριακό στοιχείο, η Ομόνοια, δηλαδή το μόνιμο Παναγιώτου, τον αρχηγό της, τον Κούσουλο, όποτε χρειαζόταν ήταν εκεί. Έφυγε ο Άγγελος Ανδρέου που και αυτός έδινε κάποιες λύσεις. Πλέον ο βασικός Κύπριος της Ομόνοιας είναι ο Παναγιώτης Ανδρέου.
2: Ναι, ακριβώς. Ναι.
0: Ενώ κάποτε ήταν 4 με 5 η βασική.
2: Σίγουρα είχε παιχνίδια και στην Ευρώπη που έπαιξαν.
0: Και μέχρι και 7.
2: Και 7, μπράβο.
0: Το θυμάμαι.
2: Έχει παίχτες, εντάξει, είναι και ο Άγγελος Νεοφύτου με Αντρονίκο Κακουλή. Ο Αντρονίκος Κακουλής έχει δευτερεύοντα ρόλο φέτος. Ο Άγγελος Νεοφύτου δεν έχει παίξει σχεδόν καθόλου. Ο Ανδρέας ο Χρήστου έχει παίχτες.
0: Είναι και ο Ανδρέας ο Χρήστου. Είναι και ο Ανδρέας ο Χρήστου, ο οποίος μπορεί να δώσει λύσεις, βεβαίως. Ναι.
2: Δεν είναι αυτή τη στιγμή προετοιμασμένος, αλλά αυτό που λες με την βελτίωση της Ομόνοιας φάνηκε ξεκάθαρα από το παιχνίδι με την Πάφο και μετά. Ναι. Παιχνίδι με παιχνίδι, ότι ήταν ένα κομμάτι που το δούλεψε πάρα πολύ ο κύριος Μπέρκ.
0: Ναι, σε εκείνο το παιχνίδι με την Πάφο υπήρξε έτσι μια απογοήτευση. Ναι. Αλλά αμέσως μετά άρχισε η ανωδική πορεία της Ομόνοιας.
2: Ξεχωρίζω περισσότερο την αμυντική λειτουργία φέτος που φαίνεται να είναι ακόμη καλύτερη, λόγω και των δύο μπακ που δεν είναι τόσο επιθετικά μπακ, όμως η εξέλιξη και η βελτίωση ήρθε ότι άλλαξε τον τρόπο παιχνιδιού ο κύριος Μπέκ, δεν στηρίζεται τόσο πολύ στα ανεβάσματα των δύο μπακ του. Παίζει περισσότερο κάθετα η Ομόνοια και από τον άξονα σε πολλές περιπτώσεις και έχει πολύ περισσότερες επιλογές. Δηλαδή ο Εβάντρο μπορεί να συγκλίνει, ο Μαϊαμπέλα μπορεί να πάρει τη γραμμή, ο Αγκιντόλα πλέον αριστερά, ο Τανάση παίζει παντού, το ίδιο και ο Τάνκοβιτ. Έχει παίχτες που μπορεί να αλλάξει το παιχνίδι ανά πάσα στιγμή. Και
0: ένας παίχτης που έχει τρομερή βελτίωση που οι περισσότεροι δεν τον πήγαιναν είναι ο Μάριτς.
2: Ο Μάρις, το είχαμε συζήτηση που μιλήσαμε και προχθές, ποιος ξεχωρίζει.
0: Ναι, ναι, μου το είπες, μου το είπες.
2: Γιατί είναι πολύ σημαντικός πλέον για την ισορροπία της ομάδας μαζί με τον Παναγιώτη Ανδρέου. Γιατί όταν δεν έπαιξαν μαζί, χάθηκε κάπως η ισορροπία, όχι σε επίπεδο επιθετικότητας, αλλά στο αμυντικό transition που λέμε, στα τρεξίματα. Και έχει ανέβει πάρα πολύ. Ας θυμίσουμε ότι τον περασμένο Ιανουάριο σκεφτόμασταν αν θα παραμείνει όχι στην Ομόνοια με το τέλος της χρονιάς.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Στο τέλος δικαίωσε την εμπιστοσύνη που το έδειξε ο Μπέρκ στο τελευταίο κομμάτι της χρονιάς και είναι έτσι ένας πολύ σημαντικός παίκτης και αυτός.
0: Φαντάσου τι θα γίνει όταν φτάσουν στο βαθμό ετοιμότητας που θέλει ο προπονητής, ο Μπράουερς και ο Τανάση.
2: Ναι, σίγουρα.
0: Υπάρχει μεγάλος συνωστισμός.
2: Συνωστισμός μεγάλος, όμως όπως είδαμε με τα παιχνίδια που έρχονται, ναι, χρειάζονται πάρα πολύ και αυτοί οι ποδοσφαιριστές. Δηλαδή δεν πιστεύω ότι θα μείνει κάποιος παραπονούμενος από όλους αυτούς. Θα έχουν τις ευκαιρίες τους. Το θέμα είναι να τις πάρουν και να τις αξιοποιήσουν. Το έκαναν σε ένα βαθμό μέχρι στιγμής και ο Μπράουες και ο Τανάσε. Έδειξαν ότι έχουν πράγματα να δώσουν. Εντάξει, από τον Τανάσε περιμένουν αρκετά, αλλά είναι σε μια ένας παίκτης που έμαθε έπαιξε για χρόνια στη Ρουμανία, ήταν το πρώτο όνομα, νομίζω θα χρειαστεί και άλλο χρόνο προσαρμογής σε ένα νέο περιβάλλον για αυτό και μια ομάδα με πολλούς πρωταγωνιστές.
0: Ένας άλλος που έχει βελτιωθεί πάρα πολύ, πάρα πολύ είναι ο Χένικ Μπέρκ.
2: Έχει αλλάξει, συμφωνώ πάρα πολύ.
0: Πάρα πολύ. Μήπως παίζει ρόλο ο Έκτορ Γκονζάλες, αυτός που, ο Γκονζάλες που λέγεται ο βοηθός του.
2: Ναι, Έκτορ Γκονζάλες σίγουρα παίζει μεγάλο ρόλο. Έχει μεγάλο έτσι, μερίδιο και στις αποφάσεις και στην ώρα των παιχνιδιών. Και ο Σοκολόσκι στην ανάλυση των αντιπάλων πάρα πολύ, όπως μαθαίνουμε. Έχει αναπτύξει περισσότερο τους συνεργάτες του, έχει μεγαλώσει που λέμε το τεχνικό επιτελείο της Ομόνοιας, και φαίνεται όμως και στον τρόπο που διαχειρίζεται πλέον τα παιχνίδια. Θυμόμαστε έναν παίκ που στην Ευρώπη κυρίως προτιμούσε έτσι να περιμένει πίσω, ήταν πολύ πιο σφιχτές οι ομάδες του στην πρώτη του θητεία στην Ομόνοια, αλλά πλέον μπορεί να κοιτάξει στα μάτια όλες τις ομάδες, παίζει το ποδόσφαιρο του, δεν το αλλάζει για χάρη του αντιπάλου.
0: Θυμάσαι που έκανε αλλαγές το 1993, στο 1989.
2: Για ένα τρίμηνο ήταν η αλλαγή του Κακουλή στο 1985, αν δεν κάνω λάθος, στην πρώτη θητεία. Θυμάστε, ήταν μια αλλαγή κάθε παιχνίδι, γινόταν χαμός πλέον. Υπάρχουν παιχνίδια που δεν κάνει πολλές αλλαγές, αλλά από παιχνίδι σε παιχνίδι αλλάζει όλη την ομάδα και χωρίς να επηρεαστεί. Αυτό είναι το πιο...
0: Ναι, είναι γεγονός. Αντρέα Χρήστος, ευχαριστώ πολύ. Έναν καλό Σαββατοκυριακό να έχεις. Γεια σου. Λοιπόν, δελτίο ειδήσιο, διαφημίσεις και επανερχόμαστε σε λίγο.
3: Super Sport 104. Οι ειδήσεις σε τίτλο.
4: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είμαι η Χρήσο Χρυσοστόμου και ακούτε δελτίο ειδήσεων, το οποίο ετοίμασε η δημοσιογραφική ομάδα του Omega Channel. Ανοιχτό άφησε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας το ενδεχόμενο πραγματοποίησης τριμερού συνάντησης για το Κυπριακό στη Νέα Υόρκη. Κάτι τέτοιο ανέφερε, βρίσκεται στις σκέψεις του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών Αντώνιο Κουτέρες. Λίδια Λίθο για την αξιοπιστία του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, χαρακτήρισε το Κυπριακό ο Έλληνας Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών. Σφοδρή επίθεση του Ισραηλινού Πρωθυπουργού Βενιαμίν Νετανιάχου στον Τούρκο πρόεδρο Ταγίπ Ερντογάν από τα Ηνωμένα Έθνη, τον χαρακτήρισε τύρανο και τον κατηγόρησε πως έχει σκοτώσει χιλιάδες Τούρκους, κατέχει παράνομα το βόρειο τμήμα της Κύπρου, απειλεί την Ελλάδα και φυλακίζει δημοσιογράφους. Έντονη ανησυχία και προβληματισμός στη Λεμεσό μετά και το νέο περιστατικό πτώσης μπαλκονιού σε πολυκατοικία. Απομακρύνθηκαν οι ένικοι 50 διαμερισμάτων. 40χρονος πιάστηκε επαυτοφόρο σε Χρυσοχοΐο, το οποίο είχε διαρρήξει και μάλιστα για δεύτερη φορά σε διάστημα μερικών ημερών. Στην κατοχή του εντοπίστηκαν διαρρηκτικά εργαλεία και χρυσαφικά, τα οποία όπως διαπιστώθηκε είχαν κλαβεί από το ίδιο υποστατικό στις 18 Σεπτεμβρίου. Ο 40χρονος τέθηκε υποκράτηση. Δείπνο προς τιμήν του Προέδρου της Κίνας, Τσι Τζινπίνγκ κατέθεσε ο Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο. Στο επίκεντρο μηνύματα συνεργασίας, δίμηνη παράταση στην εκεχηρία του εμπορικού πολέμου, δώρα και συζήτηση για την τεχνητή νοημοσύνη. Σήμερα ο καιρός δεν είναι κυρίως αίθριος. Η θερμοκρασία στους 31 βαθμούς στο εσωτερικό, στα νότια και τα ανατολικά παράλια, στους 29 στα υπόλοιπα παράλια και στους 22 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Για συνεχή ροή ειδήσεων και όλες τις εξελίξεις λεπτό προς λεπτό, μπορείτε να ενημερώνεστε από το omegalife.com.cy.
3: Super Sport 104. Μένεις εδώ. Ο κινητήρας σου αξίζει την καλύτερη προστασία. Castrol. Μέγιστη αντοχή, λιγότερη φθορά. Καθαρός κινητήρας ακόμα και σε ακραίες θερμοκρασίες. Αναζητήστε τα στα καταστήματα Καποδίστριας, στο δίκτυο Castrol Service και σε επιλεγμένα συνεργεία. Castrol. It's more than just oil. It's liquid engineering. Ένα προϊόν της εταιρείας Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.
5: Τραγανό απ' έξω, απολαυστικό χαλούμι από μέσα. Τα νέα χαλούμι fries από την Papa John's ήρθαν για να απογειώσουν κάθε σου παραγγελία. Χρυσαφένια, τραγανά και γεμάτα με τη μοναδική γεύση του αγαπημένου μας χαλουμιού. Το τέλειο side για την πίτσα σου. Ή μήπως το νέο σου favorite snack. Παράγγειλε τώρα στο www.papajones.com.cy ή κάλεσε στο 7777-5252. Papa John's. Better ingredients, better pizza.
6: Η πρόκληση του Nations League είναι μεγάλη και η εθνική μας ομάδα στοχεύει στην υπέρβαση. Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου στις 9:45 λεπτό προς λεπτό αναμέτρηση Μαυροβούνιο Κύπρος από τον Super Sport 104.
3: Μέγα χορηγός αποστολής Meridian Bank.
7: Πάλε τα ίδια. Τώρα να δεις πού θα βγάλει πάλι τη δουλειά. Ετούτον ήταν. Εν την ξαναπαθαίνω. Να ξαναπάω πάνω στο φτηνό, ου ξαναπάω πάνω στα ακριβά. Μετά είναι να τρώω μακαρόνια στα Χριστούγεννα. Άρα θέλω κάτι επαγγελματικό, αξιόπιστο, με καλή τιμή και εγγύηση. Λαλείς να πάω πάνω σε Stanley Fat Max που διαφημίζει ο Άννου Τούλς.
3: Επαγγελματικά εργαλεία Stanley Fat Max. Χαμηλές τιμές και 3 χρόνια εγγύηση με την σφραγίδα της Ιωάννου Τούλς Cyprus.
7: Μα είναι τα κάθουμε και αναλύω το σύνορα. Πρέπει να είναι Stanley.
3: It has to be Stanley. It has to be Ιωάννου Τούλς Cyprus.
8: Ψάχνεις τον τέλειο τρόπο να προωθήσεις τα προϊόντα ή την εταιρεία σου? Στην RPS Promotions ειδικευόμαστε εδώ και 30 χρόνια στα προωθητικά και εταιρικά δώρα. Κοντά μας θα βρείτε τη γνωστή μάρκα ρουχισμού και στολών εργασίας TH Clothes. Εκμεταλλευτείτε την ανεπανάληπτη προσφορά μας. Για περιορισμένο χρονικό διάστημα αποκτήστε ποιοτικές φανέλες TH Clothes με δωρεάν εκτύπωση στο μπροστινό και πίσω μέρος από μόνο 3,50 ανατεμάχιο. Ναι, σωστά ακούσατε, μόνο 3,50. Για παραγγελίες τηλεφωνήστε στο 2238-2000 και κάντε το λογότυπό σας να λάμψει. Παγκύπρια εξυπηρέτηση. RPS Promotions. Πάνω από 30 χρόνια εμπειρίας, ποιότητας και πρωτοτυπίας στα διαφημιστικά δώρα επιχειρήσεων.
9: Απόλαυσε τη ζωή με World Class. Με μηδενικά κόστη διανομής και αποκλειστικές προσφορές, η καθημερινότητα γίνεται ακόμη καλύτερη. Και τώρα, με το World Class Weeks, βρες εκπτώσεις έως και μείον 50% στα αγαπημένα σου brands μέχρι 7 Οκτωβρίου. Τι περιμένεις? Δοκίμασε το World Class δωρεάν σήμερα.
10: Θυμάσαι που είχαμε ακούσει για τον έρπιτα ζωστήρα και λέγαμε σιγά δεν αφορά εμάς?
11: Αισθανόμασταν υγιείς. Δεν περίμενα ποτέ ότι θα νοσήσουμε.
10: Μακάρι να είχαμε δώσει σημασία όταν μας μίλησαν γι' αυτόν.
12: 90% των ενηλίκων άνω των 50 ετών είναι φορείς του ιού που προκαλεί έρπιτα ζωστήρα. Συμβουλεύσου τον γιατρό σου για τον έρπιτα ζωστήρα και μάθε περισσότερα στο έρπιταζωστήρας.cy. Ο εμβολιασμός έναντι του έρπιτα ζωστήρα συστήνεται και καλύπτεται για ενήλικες 60 ετών και άνω και για άτομα άνω των 18 ετών που ανήκουν σε ομάδες υψηλού κινδύνου σύμφωνα με το Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμού για ενήλικες και ειδικές ομάδες.
13: Αν σε ενδιαφέρει λογιστική, σκέψου λογικά. Σπούδασε λογιστική στο American College και απόκτησε αναγνωρισμένο πτυχίο και εξασφάλισε σημαντικό προβάδισμα για την καριέρα σου. Εποφελήσου από απαλλαγή σε 9 μαθήματα του Certified Accounting Αγγλίας και γίνε Certified Accountant με μόλις 4 επιπλέον εξετάσεις. Κάλεσε τώρα στο 22-368.000. American College. Δίπλα στον φοιτητή. Από το 1975.
14: Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο διαχωρισμός οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Πέψεις και ιός διαχωρισμοί οικοπαίδων. Η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
15: Οι εκπλήξεις στο εστιατόριο Σταυρός της Ασίνου συνεχίζονται. Όπως σας υποσχεθήκαμε, οι όμορφες βραδιές δεν σταματούν. 30 Σεπτεμβρίου, στις 9 το βράδυ, υποδεχόμαστε στους χώρους του εστιατορίου μας τον αγαπημένο Χρήστο Αντωνιάδη μαζί με όλο το επιτελείο του. Μια βραδιά γεμάτη μουσική, κέφι και διασκέδαση που δεν πρέπει να χάσετε. Κάντε έγκαιρα τις κρατήσεις σας στο 99 35 25 00.
16: Δεν είσαι εσύ σαν τις άλλες αγάπες. Μαζί
15: εστιατόριο Σταυρός της Ασίνου. Σας περιμένουμε για μια υπέροχη βραδιά.
17: Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
18: Η εκπομπή είναι μια προσφορά των Win Street από την Pizza Hut, Asian Flavor, λαχταριστά Win Street και Go Asian.
19: Η εκπομπή είναι μια προσφορά των ελαστικών Hankook, επίσημου χορηγού του UEFA Europa League.
20: Ένα προϊόν της εταιρείας Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.
0: Περνάμε στο τελευταίο μέρος της εκπομπής μας και έχω η σειρά του Αποέλ. Του Αποέλ που μπορώ να πω έτσι ότι ακόμη ψάχνεται σε αυτές τις 4 πρώτες αγωνιστικές. Είχε βέβαια ένα πάρα πολύ δύσκολο πρόγραμμα με ΑΕΚ, ΑΕΛ, Ανόρθωση και Απόλλωνα. Ίσως το πιο δύσκολο πρόγραμμα από κάθε άλλη ομάδα με 3 εκτός έδρας αγώνες. Όμως είναι, ακόμη δεν έχει κατασταλάξει ο κύριος Παπαδόπουλος. Επιμένω ότι ακόμη ψάχνεται στο ΑΠΟΕΛ. Γιάννος Παπαϊωάννου, για να συζητήσουμε τα του ΑΠΟΕΛ. Γιάννο, σε χαιρετώ.
1: Καλημέρα, Αντρέα, καλημέρα και στους ακροατές.
0: Είπα προηγουμένως ότι το ΑΠΟΕΛ ακόμη ψάχνεται και περιμένουμε έτσι με αυτήν την διακοπή που θα δουλέψει περισσότερο, θα εγκληματιστούν πιο πολλοί οι παίχτες, να δούμε έτσι μια ξεκάθαρη αγωνιστική ταυτότητα στο ΑΠΟΕΛ.
1: Εντάξει, δεν νομίζω ότι ψάχνεται. Υπάρχουν κάποια δεδομένα όσον αφορά κάποιους βασικούς ποδοσφαιριστές. Για παράδειγμα, στη θέση του τερματοφύλακα, στη θέση των ακραίων μπακ, στη θέση του κεντρικού αμυντικού δίδυμου, στη θέση του επιθετικού και στα εξτρέμ. Νομίζω ότι έχει τον κορμό της ομάδας. Απλώς,
0: σίγουρα υπάρχει ο κορμός, αλλά έχει καθιερωθεί ποιος είναι το κέντρο της άμυνας. Είχαμε πολλές αλλαγές. Στην επίθεση είχαμε πολλές αλλαγές.
1: Αλλαγές στην επίθεση δεν είχαμε όσον αφορά στην κορυφή της επίθεσης.
0: Όχι στην κορυφή της επίθεσης, στα άκρα της επίθεσης.
1: Στα άκρα της επίθεσης υπήρξαν κάποιες διαφοροποιήσεις. Είχαμε για παράδειγμα στα πρώτα παιχνίδια Μαρκίνιος και Λινιός ήταν στη θέση των εξτρέμ. Απλώς στο τελευταίο παιχνίδι ο κύριος Παπαδόπουλος προσπάθησε να κάνει κάποιες διορθωτικές κινήσεις και γι' αυτό είδαμε και τον Μαϊόλη και τον Γεωργίου.
0: Στη μεσαία γραμμή δεν είδαμε και τον Αβραμίδη και τον Τάρτσιο και τον Βρόντι. Τον Μπέρεθ τον δοκίμασε, μετά τον τράβηξε πίσω.
1: Ναι,
0: περιμένουμε μια πιο ξεκάθαρη αγωνιστική ταυτότητα.
1: Ναι, απλώς στο τελευταίο διάστημα, διότι υπήρξαν και τραυματισμοί, για παράδειγμα απουσίαζε τον Τάρτσιο στο παιχνίδι με την Ανόρθωση, υπήρξαν κάποιες διαφοροποιήσεις. Στην αρχή ήταν, βλέπαμε και τον Ντάσιο, βλέπαμε και τον Τζούρισις σε θέση δεκαριού και έδωσε και ευκαιρία και στο νεαρόν τον Αβραμίδη.
0: Γιάννο, παρόλο που το ΑΠΟΕΛ, το επαναλαμβάνω, είχε το πιο δύσκολο πρόγραμμα, έχουν χαθεί βαθμοί και δεν υπάρχει πλέον η πολυτέλεια για να...
1: Έχουν χαθεί βαθμοί.
0: Ναι, δεν υπάρχει η πολυτέλεια και... για να καλύπτονται λάθη.
1: Έχουν χαθεί βαθμοί. Οι συγκομιδοί των 4 βαθμών στις 4 αγωνιστικές. Αντιλαμβάνεστε ότι δεν είναι ό,τι καλύτερο. Σίγουρα όμως είναι μια ομάδα που είναι μια νέα ομάδα που χρειάζεται την ομοιογένειά της. Παράλληλα υπήρξαν και έτσι κάποια προβλήματα τραυματισμών πολύ νωρίς.
0: Για παράδειγμα, το δέχομαι.
1: Που αποσυντόνισε κάπως την
0: Γαλλία. Όμως, Γιάννο, όταν επαναρχίσει το πρωτάθλημα, οι απαιτήσεις θα είναι διαφορετικές. Ναι, όλοι θέλουν να παρουσιαστεί καλύτερα.
1: Το ίδιο είπε και ο κύριος Παπαδόπουλος. Δηλαδή υπάρχουν αυτές οι 3 εβδομάδες της διακοπής και θα έχει την ευκαιρία. Εντάξει, λείπουν αρκετοί ποδοσφαιριστές για να μην είναι αλήθεια. Από τις τορμονήσεις, όμως θα έχει την ευκαιρία να δουλέψει συγκεκριμένα με κάποιους ποδοσφαιριστές ώστε να εγκληματιστούν καλύτερα, για παράδειγμα ο Μπαλαράτ και ο Μπαγκασέτα να εγκληματιστούν ακόμη καλύτερα, και νομίζω ότι αυτό το έμψυχο δυναμικό που έχει το ΑΠΟΕΛ είναι για καλύτερα πράγματα. Δεν είναι για αυτή
0: εγώ την περιμένω, είναι μεγάλο ερωτηματικό ο Ισπανός κεντρικός αμυντικός. Χρειάζεται εκεί ένα καλύτερο κεντρικό αμυντικό μαζί με τον Λάιφι.
1: Πάραμε τα πράγματα όσον αφορά τα στατιστικά της ομάδας. Έχει την καλύτερη επίθεση με 10 τέρμα και μία από τις χειρότερες άμυνες. Συνεπώς,
0: η καλύτερη επίθεση, ξέρεις, πολύ νωρίς ακόμη. Γιατί ευτύχησε σε ένα παιχνίδι να πετύχει 6 γκολ.
1: Ευτύχησε σε ένα τέρπι, Αντρέα μου, 6 τέρματα. Ήταν τέρπι αυτό με την ΑΕΛ. Αυτό μου μπορώ να πω.
0: Ήταν ιδιαίτερες οι συνθήκες του αγώνα, έμεινε νωρίς με 10 παίχτες.
1: Να το πω έτσι. Ήταν τέρπι αυτό με την ΑΕΛ. Αυτό μου μπορώ να πω.
0: Ήταν ιδιαίτερες οι συνθήκες του αγώνα, έμεινε νωρίς με 10 παίχτες.

0: ίσως να πραγματοποιήσει την καλύτερη του εμφάνιση.
1: Ο Τζούρισης, όχι στην Πεδία, με τον Απόλλωνα.
0: Με τον Απόλλωνα, ναι. Πραγματοποιήσε την καλύτερη του εμφάνιση,
1: ναι.
0: Αγωνιζόμενος στα άκρα.
1: Ναι.
0: Δηλαδή υπάρχει προοπτική να δούμε ακόμη καλύτερα μεσοπιθετικά, διότι υπάρχουν συγκεκριμένοι ποδοσφαιριστές με ποιότητα, έρχεται και ο Μαρτσίνι τώρα, με ποιότητα που θα τον δώσουν ακόμη περισσότερα πράγματα.
1: Δηλαδή εσύ πιστεύεις ότι το υλικό, ναι, υπάρχει. Οι επιλογές έχουν αυξηθεί και πλέον ο προπονητής πρέπει να μετατρέψει αυτόν το σύνολο των καλών μονάδων σε ομάδα.
0: Ναι, ακριβώς, διότι είναι θέμα ομοιογένειας της ομάδας, δηλαδή ο κάθε ποδοσφαιριστής να μάθει το συμπαίχτη του, διότι αν δούμε τους παίχτες που είναι στην 11 τώρα του ΑΠΟΕΛ και στο ρόστερ, η πλειοψηφία είναι νέοι παίχτες. Απλώς αυτό που θέλω να προσθέσω είναι ότι το σημείο που θα κρίνει αρκετά πράγματα για το ΑΠΟΕ είναι η άμυνα. Για παράδειγμα, βλέπουμε ότι δέχεται εύκολα δέρματα, γίνονται εύκολα ατομικά λάθη και συμφωνώ ότι εάν ο Καρίο, τον οποίο δεν μπορούμε να κρίνουμε διότι δεν τον είδαμε αγωνιζόμενο, είναι ένας ποδοσφαιριστής που έχει πάρα πολύ να δώσει στην κέντρο της άμυνας μαζί με τον Λαΐφη, τότε θα είναι το κλειδί για το ΑΠΟΕ για την μετέπειτα πορεία του. Διότι εάν μια ομάδα μεσοπιθετικά βγάζει φωτιές, για παράδειγμα, και στην άμυνα πληγώνεται, τότε δεν μπορείς να προχωρήσεις. Έτσι, το κλειδί θα είναι η καλύτερη αμυντική λειτουργία της ομάδας. Δεν αφορά μόνο τους κεντρικούς αμυντικούς, αφορά και τους ακραίους μπακ και τη γενική φιλοσοφία της ομάδας όσον αφορά.
1: Πάντως η κατάσταση στο ΑΠΟΕΛ πρέπει να είναι καλή παρά τις οικονομικές δυσκολίες, αλλά λάβω από την δήλωση, λάβω υπόψη την δήλωση του Μπακασέτα, ο οποίος δεν έκρυψε τον ενθουσιασμό του για όσα συνάντησε στο ΑΠΟΕΛ.
0: Στο ΑΠΟΕΛ προσπαθούν να μην επηρεάζεται το αγωνιστικό μέρος με το οικονομικό.
1: Ναι.
0: Το γεγονός ότι στο οικονομικό υπάρχουν αρκετά προβλήματα. Υπάρχουν όμως, προσπαθούν όσον αφορά να είναι συνεπείς όσον αφορά τις υποχρεώσεις προς τους ποδοσφαιριστές και παράδειγμα να επικρατεί ένα καλό κλίμα στην ομάδα. Το γεγονός ότι ο ΑΠΟΕΛ δεν έχει την καλύτερη συγκομιδή και το κλίμα είναι πάρα πολύ καλό στον Αρχάγγελο, αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Το πιο σημαντικό θα είναι ότι με την επανέναξη του πρωταθλήματος θα πρέπει να δούμε έναν ΑΠΟΕΛ που θα πρέπει να παίρνει τα αποτελέσματα, διότι για να προχωρήσεις θα πρέπει να παίρνεις βαθμούς. Και το ΑΠΟΕΛ θα πρέπει να καλύψει το χαμένο έδαφος που ήδη έχει απολέσει. Υπάρχει ο παιχνίδι με τη Νέα Σαλαμίνα στο ΓΑΣΥΠΗ στις 10 Οκτωβρίου, που σίγουρα η νίκη θα είναι μονόδρομος, και στη συνέχεια ακολουθεί τον τέρπι με την Πάφο και πιο βαθό πρόγραμμα μέχρι το τέλος του προαθλήματος. Φυσικά υπάρχουν και άλλα τέρπι όμως.
1: Ναι, είναι γεγονός, ναι, ότι το
0: έχω την εντύπωση ότι το κλειδί θα είναι η αμυντική λειτουργία της ομάδας. Και εάν η άμυνα διορθωθεί, τότε το ΑΠΟΕΛ θα είναι ικανό να πρωταγωνιστήσει και να είναι στα ψηλά ομάδα της βαθμολογίας. Έτσι πιστεύω εγώ, διότι υπάρχει έμψυχο δυναμικό, ποδοσφαιριστές με προσωπικότητα και με ποιότητα, κάτι που έλειπε στα προηγούμενα χρόνια, και υπάρχουν και σημαντικές επιστροφές. Για παράδειγμα, επιστρέφει ο Ματσίνι, μέσα στον Νοέμβριο θα έρθει και ο Πιέρος ο Σωτηρίου. Δηλαδή θα υπάρχουν ακόμη περισσότερες επιλογές μέσω επιθετικά. Αυτό που επισημάναμε είναι η άμυνα. Εάν ο Καρίλιο έρθει και δέσει μαζί με τον Λαΐφη και υπάρχουν και επιπρόσθετες...
1: Θα επιστρέψει με την επανέναρξη του προαθλήματος ο Ισπανός.
0: Αυτό θα το περιμένουμε, να μην προτρέφουμε, να δούμε, υπάρχει ακόμη χρόνο.
1: Ναι. Στο οικονομικό είπες ότι οι δυσκολίες υπήρχαν και υπάρχουν. Ναι. Πριν λίγο καιρό λέγαμε ότι πιθανόν να εισρεύσουν στο ταμείο της ομάδας κάποια χρήματα κλπ.
0: Πού βρίσκεται? Γίνεται προσπάθεια.
1: Γίνεται προσπάθεια.
0: Αυτό γίνεται προσπάθεια. Και τώρα που γίνεται προσπάθεια και δεν είναι τίποτα

0: ψηφώ ότι η προσπάθεια θα γίνει από την πλευρά του επενδυτή, διότι η τελική συμφωνία είναι γνωστό ότι πηγαίνει μέχρι ο Μάρτιο, όταν θα αναλάβει και επίσημα τα καθήκοντα το κύριο Γιασής. Είναι πολύ σημαντικό ότι θα πρέπει να τάξει η ρευστότητα στα ταβεία της εταιρείας και αυτό θα γίνει πρωτίστως από τον κύριο Γιασή, που όπως αντιλαμβάνομαι, χωρίς να μπούμε σε λεπτομέρειες, είναι ότι γίνεται μια προσπάθεια για να βρεθεί χρυσή τομή και να εισρεύσουν κεφάλαια από τώρα μέχρι και την τελική συμφωνία. Άλλωστε νομίζω ότι δεν υπάρχει κι άλλος τρόπος, διότι τα οικονομικά προβλήματα δεν έχουν διαφοροποιηθεί, είναι εκεί, υπάρχουν αρκετές δυσκολίες, η διοίκηση Χάρη Φωτίου κάνει υπεράνθρωπες προσπάθειες κάθε μήνα να βρίσκει τον τρόπο για να μπορέσουν να διευθετηθούν κάποια πράγματα, παγιές οφειλές, φορολογίες, μισθοδοσία, και το γεγονός ότι τώρα το ΑΠΟΕΛ θα χρειαστεί ένα τεράστιο σημαντικό ποσό που θα πρέπει να υπάρξει βοήθεια, και αυτόν τον λόγο γίνονται οι προσπάθειες. Τότε αυτό που είπαμε και πριν μία εβδομάδα, ότι γίνονται προσπάθειες με την πλευρά του επενδυτικού ομίλου του κύριου Γιασή, για να γίνει εφικτό να υπάρξει άμεση οικονομική βοήθεια. Νομίζω ότι από τη στιγμή που έγινε αυτό με την UEFA, μετά την επιστολή που στάρηκε μέσω της ΚΟΠ, ότι αν είναι δυνατόν να υπάρξει, αν είναι δυνατόν να γίνει η δημιουργία της νέας εταιρείας από τον Μάρτιο και όχι όσον αφορά τον κανονισμό που υπήρχε για τα 3 χρόνια, από τη στιγμή που άνοιξε ο δρόμος, είναι απόλυτα φυσιολογικό ότι και από την πλευρά του κύριος Γιασής θα πρέπει να βοηθήσει άμεσα, και γίνονται προσπάθειες, διότι αντιλαμβάνεσαι υπάρχουν και κάποιοι, δεν είναι μόνο να βάζεις κάποια λεφτά, διότι ένας επενδυτικός όμιλος δεν είναι μόνο ο κύριος Γιασής, υπάρχουν και άλλα άτομα πίσω του, υπάρχουν και νομικά θέματα που θα πρέπει να βρεθεί χρυσή τομή και να πούν κάποια λεφτά μέσα.
1: Άντε επιτέλους να δούμε να ανασάνει και το ΑΠΟΕΛ οικονομικά. Άμεσα, πόσα χρόνια που βασανίζεται με αυτό το οικονομικό.
0: Εντάξει, νομίζω ότι από τη στιγμή που υπήρξε η ανακοίνωση και από τα 3 μέρη ότι πάνε όλα καλά όσον αφορά την τελική συμφωνία, πρέπει να πιστώσουμε ότι πάνε όλα καλά όσον αφορά την τελική συμφωνία, και είναι θέμα διαδικασιών για να φτάσουν, για να γίνει εφικτό αυτό στους επόμενους, δεν ξέρω, μην βάζουμε χρονικό ορίζοντα, στο επόμενο διάστημα, ώστε τον Μάρτιο να μπορέσει να αναλάβει το καράβι κύριος Γιάννης.
1: Είσαι ικανοποιημένος με μια ισοπαλία σήμερα της Εθνικής Κύπρου ή θέλεις νίκη, κύριε Γιάννο?
0: Θέλω νίκη.
1: Θέλεις νίκη.
0: Βεβαίως,
1: μάλιστα, πάντα ήσουν επιθετικός παίκτης.
0: Και συμφωνώ με αυτό που σας άκουσα χθες με τον Άσκη όσον αφορά την μη κλίση του
1: Νικόλα
0: του Ιωάννου.
1: Βέβαια.
0: Για όνομα του Θεού, αυτοί οι ποδοσφαιριστές θα πρέπει να βρίσκονται στην Εθνική. Είναι παίκτης έμπειρος, παίκτης ψυχουμένος, με τσαμπουκά, τέτοιους παίκτες τους χρειάζεται.
1: Για μένα οι δύο κορυφαίοι Κύπροι ποδοσφαιριστές σε αυτόν το διάστημα των 2-3 μηνών που βλέπουμε εν Ευρώπη και Κύπρο είναι ο Παναγιώτης Ανδρέου και ο Νικόλας Ιωάννου.
0: Κάναμε ένα φορά στον Νικόλα τον Ιωάννου για τον λόγο ότι δεν κλείθηκε στην Εθνική.
1: Ναι, ναι.
0: Για να σου πω την αλήθεια, δεν το είχα υπόψη μου ότι δεν κλείθηκε, δεν είδα την κλήση. Όμως σας άκουσα χθες που συζητούσε αυτό το θέμα. Νομίζω ότι τέτοιοι παίχτες που έχουν και την ποιότητα και την εμπειρία χρειάζονται. Εντάξει, είναι θέμα της τεχνικής ηγεσίας, αλλά επισημαίνουμε δίνουμε την άποψή μας ότι χρειάζονται τέτοιοι ποδοσφαιριστές στην Εθνική από τη στιγμή που θέλουμε να πετύχουμε κάτι περισσότερο.
1: Καλή επιτυχία στην Εθνική Κύπρου, να σας ευχαριστήσω.
0: Και να δώσουμε και συγχαρητήρια και στην Ελλάδα, για τη μεγάλη νίκη που κάνει.
1: Εξαιρετική, πράγματι. Σε ευχαριστώ. Πραγματικά,
0: βλέπεις και τους χέρες αυτούς τους
1: Ελληνικούς. Τρομερό ποδόσφαιρο.
0: PlayStation, θα έλεγα.
1: Σε ευχαριστώ πολύ, να έχει ένα καλό υπόλοιπο ημέρα. Και εσάς αγαπητοί ακροατές που είσαστε και σήμερα μαζί μας, να είστε καλά, γεια σας.
2: Η εκπομπή είναι μια προσφορά των Win Street από την Pizza Hut, Asian Flavor, λαχταριστά Win Street και Go Asian.
3: Η εκπομπή είναι μια προσφορά των ελαστικών Hankook, επίσημου χορηγού του UEFA Europa League.
4: Ένα προϊόν της εταιρείας Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση. Ο κινητήρας σου αξίζει την καλύτερη προστασία. Castrol. Μέγιστη αντοχή, λιγότερη φθορά. Καθαρός κινητήρας, ακόμα και σε ακραίες θερμοκρασίες. Αναζητήστε τα στα καταστήματα Καποδίστριας, στο δίκτυο Castrol Service και σε επιλεγμένα συνεργεία. Castrol. It's more than just oil. It's liquid engineering. Ένα προϊόν της εταιρείας Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.
5: Θες δράση, ένταση και πάθος. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
6: Η ώρα είναι 10.
7: Ώρα να διώξετε τον μυϊκό πόνο με την κρέμα Counter Pain Classic.
8: Το τράβηγμα στον ώμο έχει παρατραβήξει. Καταπιάστηκες με εργασίες και πιάστηκε ο αυχένας. Ο πόνος στη μέση σε κάνει να τα αφήνεις όλα στη μέση. Για άμεση ανακούφιση από μυϊκούς πόνους, Counter Pain. Κρέμα με αναλγητική και αντιφλεγμονώδη δράση που απορροφάται γρήγορα και δρά αποτελεσματικά κατά της φλεγμονής. Σε όλα τα φαρμακεία από την Μισήγμα Ιακωβίδης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
9: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει Πετρολίνα.
10: Κάθε έλεγχος μετρά. Δωρεάν έλεγχος πίεσης ελαστικών σε πρατήρια Πετρολίνα Άτσι Πιένι.
11: Βλέπει και ενημέρωση στο μικρόφωνο η Μαρίνα Αργυρού. Την προσπάθεια της στο Nations League ξεκινά απόψε η Εθνική Ανδρών που αγωνίζεται στις 9.45 εκτός έδρας με το Μαυροβούνιο. Ραδιοφωνική μετάδοση από τον Super Sport 104 και τηλεοπτική από το ΡΙΚ. Την επέκταση της συνεργασίας της με τον Κυπρό Νεοφύτου μέχρι το 2028 ανακοίνωσε η ΑΕΛ. Στις 11 θα πραγματοποιηθεί κλήρωση της πρώτης φάσης του κυπέλλου Coca-Cola. Ραδιοφωνική μετάδοση από τον σταθμό μας. Το ενδεχόμενο έφεσης κατά της απόφασης της δικαστικής για εκπίνη και κλεισμένο των θυρών και απαγόρευση μετακίνησης φιλάθλων εξετάζουν στην ανόρθωση. Ο Σαμπορίτ επέστρεψε στις προπονήσεις της ΑΕΚ, αισιοδοξία και για αμήν. Ρεπό μέχρι τη Δευτέρα παραχώρησε ο Χένινγκ Μπέρκ στους ποδοσφαιριστές της Ομόνιας. Στον Αποέλ αναμένουν να ξεκαθαρίσει η κατάσταση των Μαρκίνιος και Λαΐφη. Στον Απόλλωνα Λιούμπιτς, Όσμπολντ Μπράουν και Γκασπάρ επιστρέφουν μετά τη διακοπή. Στην Πάφο μετά τη διακοπή επιστρέφει ο Κορέια. Κανοποίηση στην Εθνική Ελλάδος για τον νικηφόρο ξεκίνημα στο Nations League. Απόψε στη διοργάνωση στις 7 Γεωργία, Βόρειος Ιρλανδία και Αρμενία, Λετωνία στις 9.45, Ιταλία, Βέλγιο, Τουρκία, Γαλλία, Ουγγαρία, Ουκρανία, Πολωνία, Βοσνία, Σουηδία, Ρουμανία. Ο Ρότα βρίσκεται κοντά στην επιστροφή του στις προπονήσεις της ΑΕΚ, ενώ 300 παραμένει σε στάδιο επανένταξης. Ο Αλγουαθίλ επιχειρεί να αξιοποιήσει κάθε ημέρα της διακοπής προκειμένου να γνωρίσει καλύτερα το ρόστερ του Ολυμπιακού. Για την Ευρωλίγκα στις 8 Μπεσίκτας Βαλένθια, 8.45 Φενέρμπαχτσε Βιρτους Μπολόνια, 9.45 Παρτιζάν Μιλάνο. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα για όλες τις εξελίξεις και συνεχείρο αθλητικών ειδήσεων στην ιστοσελίδα του Super Sport 104. Ακολουθεί εκπομπή Κωστάκης και Πάσης Κύπρου.
12: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
13: Σκέφτηκες ποτέ ότι ένας απλός έλεγχος μπορεί να παρατείνει τη ζωή των ελαστικών σου? Η σωστή πίεση βοηθά τα ελαστικά να φτύρονται ομοιόμορφα, ώστε να διαρκούν περισσότερο και να αποδίδουν καλύτερα. Επισκέψου τα πρατήρια Πετρολίνα Άτζιπ και Ένι για δωρεάν έλεγχο πίεσης των ελαστικών σου. Άφησε και εσύ το σωστό αποτύπωμα σε κάθε σου διαδρομή.
14: Χόπι October Street Fest στο Moondogs Bar and Grill και Rabbit Hop. Σάββατο 10 και Κυριακή 11 Οκτωβρίου στο χώρο στάθμευσης απέναντι από το Moondogs η μπύρα έχει την τιμητική της. 350 μπύρες από 17 χώρες από 52 διαφορετικά breweries, εκ των οποίων τα 30 είναι craft, συνθέτουν το μεγαλύτερο φεστιβάλ μπύρας στην Κύπρο. Ζωντανές συναυλίες, παιχνίδια, διαγωνισμοί και street food. Είσοδος ελεύθερη. Χόπι October Street Fest. Η επιτομή της μπύρας.
15: Οργή επικοινωνίας Omega Channel και Super Sport 104.
16: Μπορεί να μην ανακάλυψες τον ηλεκτρισμό, αλλά μετακινήσε με αυτόν και μειώνεις τους ρήπους. Είσαι μια καθημερινή πρωτοπόρος. Γιατί αυτή σου η επιλογή μας πηγαίνει όλους μπροστά. στη Eurobank. Στηρίζουμε τις επιλογές σου με χρηματοδότηση αυτοκινήτου χωρίς προκαταβολή. Με περίοδο αποπληρωμής μέχρι 8 χρόνια και επιλογή σταθερού επιτοκίου. Κάνε την αίτησή σου τώρα και μέσω της εφαρμογής Eurobank Cyprus. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο eurobank.cy/car. Σε κάθε μπροστά. Eurobank.
17: Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
18: Την εκπομπή σας προσφέρει το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια της Τράπεζας Κύπρου.
19: Έτοιμοι για προνομιακές εμπειρίες?
20: Πανέτοιμοι!
19: Dua Lipa ή Ed Sheeran?
20: Dua Lipa!
19: Μπάρτσα ή Liverpool?
20: Μπάρτσα!
19: Η επιλογή είναι δική σου. Τώρα το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια ταξιδεύει εσένα και κάποιον δικό σου στα μεγαλύτερα ποδοσφαιρικά και μουσικά events της Ευρώπης. Κάνε εγγραφή δωρεάν. Γίνε Silver, Gold ή Diamond μέλος και μπες στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα ένα τυχερός όλο το χρόνο. Σχέδιο επιβράβευσης προνόμια. Το δικό μας ευχαριστώ. Τράπεζα Κύπρου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

περίπου 20.000 Κύπροι θα ταξιδέψουν στην Ελλάδα για να παρακολουθήσουν τη συναυλία της Άννας Βύσης στο ΆΚΑ αύριο το Σάββατο. Η τιμή του εισιτηρίου πεθαίνει.

φθηνά εισιτήρια των 31 ευρώ και 80 σεντ έχουν εξαντληθεί. Μάλιστα, το ταξίδι δεν θα είναι μονοήμερο, βοηθάει η μέρα ώστε να μετατραπεί σε τριήμερο ή

Ούτε μια κάνουν παράπονο ότι ακριβώς σαν τα πράγματα. Που την άλλη είναι να ταξιδέψουν να πάνε στην Ελλάδα 20.000 κόσμος. Ένα γυμνό εσύ Κυπρέου στην Κυριακή το πρωί είναι η Αθήνα.

κατά τα άλλα, μίση μου ότι κρούζει μας η ακρίβεια. Το ίδιο και το ρεύμα και τα καύσιμα και διαμαρτύρονται οι πολίτες. Διαμαρτύρονται και αυτοί που θα πάνε αύριο στη Βύση. Δεν είμαστε μπελολαός, είμαστε.

0: Παναγιά μου έκπληξη, παιδιά, Παναγιά μου έκπληξη. Και συνάφερα τον Πέτρο τον Πατούνα. Ότι θέλουμε όλοι ψυχανάλυση, δε με στην Κύπρο. Και ήρθε ο φίλος μας ο Πέτρος, είναι κοντά μας. Καλημέρα Πέτρο μου, καλημέρα.
1: Καλημέρα φίλε μου.
0: Καλημέρα, καλημέρα καλέ μου, είναι να μου κάνεις.
1: Δόξα Θεόν καλά.
0: Μ' ακούσες ότι 20.000 λέει Κυπρέοι λαλή να πάσουν αύριο να δουν τη Βύση στο ΆΚΑ. Και που την άλλη τούτες 20.000 που επικαιρώνουν και τα αεροπορικά εισιτήρια και διαμονές και φαγιά και ξέρεις πράγματα, να τους κάτσε ένα χιλιάρι του καθενού. Κάνουν παράπονο από την άλλη ρε κουμπάρε ότι ένα κρυβόν το ρέμμα, ότι αν βγαίνουμε που πάνω. Είναι που γίνεις και δεν είμαστε όλοι για ψυχανάλυση.
1: Άμα η παροιμία αυτό σας έλεγε καλοπέραση είναι τερκάζιδα.
0: Ναι, ναι, ναι. Τι κάνεις Πέτρο μου, είσαι καλά?
1: Ναι, δημιουργικά και προσεκτικά.
0: Και προσεκτικά, και προσεκτικά. Αρέσκει μου που λαλείς αξιότιμες κυρίες, αξιότιμοι κύριοι και παναξιότιμοι τρασεξουαλ.
1: Ναι, ναι. Είμαστε,
0: να τους βάλεις όλους μέσα.
1: Inclusive, ναι, πώς το λέμε.
0: Ναι, ναι, ναι. Όμως χρειαζόμαστε όλοι και πρέπει ψυχανάλυση.
1: Δεν είμαι πουτσίνος που λαλούν ότι πρέπει να κάνουν όλοι, διότι για να κάνεις τούτη διαδικασία πρέπει να θέλει ο Λαζάρος. Οπότε δεν μπορεί ο ψυχατής να λέει, ούτε σωστό είναι να λέει, κάνετε ψυχατής να γίνεται καλύτερα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Αν δεν θέλει ο Λαζάρος, έγινε δουλειά.
0: Ο Λαζάρος.

0: 10 και 14 και ακούτε την εκπομπή μας Κωστάκης και Πάσης Κύπρου, παιδιά. Μ' αρέσει να έρχονται φιλοξενούμενοι στην εκπομπή, να αλλάξουμε και το ύφος της εκπομπής μας. Και είναι κοντά μας ο φίλος μας ο Πέτρος Πατούνας, ψυχαναλυτής, είναι έτσι Πέτρο μου?
1: Ναι, λακανικός
0: ψυχαναλυτής. Ναι, ναι. Λακανικός.
1: Ναι, έτσι είναι, κατεύθυνση.
0: Τι σημαίνει?
1: Που το έπιανε το όνομα μετά από το που πέθανε ο ψυχίατρος, ο Ζακς Λακάν, ο Γάλλος.
0: Ναι, ναι.
1: Που έκαμε εκείνο που ονομάστηκε κάτι διάρκεια ζωής του, επιστροφή στο Φρόιντ. Δηλαδή ξαναπήγε να δει το Φρόιντ και ερμήνευσε το διαφορετικά, έδωσε του μια άλλη θέση.
0: Ναι.
1: Και ονομάστηκε τούτη η κατεύθυνση που έδωκε εκείνο με βάση το Φρόιντ, λακανική ψυχανάλυση.
0: Μάλιστα. Πες με λίγα λόγα έτσι για να σε γνωρίσει ο κόσμος. Πότε είσαι, Πέτρο?
1: Είμαι από τη Λεμεσό. Οι γονείς μου έχουν καταγωγές που τα κούκλια σπάφου. Ο πατέρας μου την... είναι Λεμεσανός, αλλά οι γονείς του που την παρεκκλησιά.
0: Ναι, ναι. Και καταλαβαίνω ότι σπουδάσει εξωτερικό, Αγγλία, έτσι.
1: Αμερική, έκανα Αγγλία, πια Ρωσία, και έκανα και Γαλλία. Αλλά ναι, ναι, ναι. Και ο χρόνια.
0: Έχεις επαφές και με ξένον κόσμο εκτός Κύπρου, ναι, ναι. Έτσι.
1: Τα σεμινάρια που κάνω, η βουδία και η ψυχανάλυση και οι αναλυόμενοι μου παραπάνω ήταν από το εξωτερικό. Μετά από αρκετά χρόνια στην Κύπρο που μάθαμε Κύπροι, ναι, ενώ η βάση μου ήταν η Κύπρος. Ναι.
0: Είδες, έχουμε και ένα τηλεφώνημα τώρα, να δούμε ποιος επώνει, γιατί ξέρουμε. Ένα λεπτουδάκι να το... Αλό, ναι, παρακαλώ.
2: Αλλό, παρακαλώ, μιλούμε το με την εκπομπή Κωστάκης και Πάης Κύπρου.
0: Κωστάκης και Πάης Κύπρου, ναι, ναι.
2: Μάλιστα, μάλιστα.
0: Το όνομα σας.
2: Θέλω να κάνω μια παρέμβαση,
0: ναι.
2: Και να πω ένα πρόβλημα στον κύριο Πατούνα, αν μας ακούει ο κύριος Πατούνας.
0: Σας ακούει, ναι, εντάξει.
2: Μάλιστα. Ναι. Αγαπητέ κύριε Πέτρο.
0: Πέτρος.
2: ας πω το... Να σας αναφέρω το πρόβλημα μου, αλλά παρακαλώ να το ακούσετε μέχρι τέλος, γιατί μην με διακόψετε.
0: Ναι.
2: Δηλαδή είμαι λίγο... καταλαβαίνεις.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, θέλω να σας αναφέρω το πρόβλημα μου,
0: ναι.
2: Και είμαι σίγουρος ότι θα μπορέσετε να με βοηθήσετε να δομήσω τη μυστική ζωή μου. Ακούτε με.
0: Ακούστε καλά.
2: Είμαι στον αέρα.
0: Ναι, είσαι στον αέρα, έχει ώρα.
2: Μάλιστα.
0: Λίγο σύντομα όμως.
2: Εγώ θα ξεμολογηθώ κάτι.
0: Ναι.
2: Αρέσκω μου πολλά οι κλάτσες και τα γυναικεία εσώρουχα. Απλά μου αρέσει να κάνω συλλογή στριγκάκια ή ποδούντα... αλλά βρακάκια, γυναικεία.
0: Επειδή είναι ραδιόφωνο, θέλω να προσέχετε.
2: Αντρικές κλάτσες.
0: Αντρικές κλάτσες.
2: Δηλώνω ότι δεν είμαι τρασεξουαλ,
0: ναι, ναι.
2: Ή κάτι άλλο,
0: ναι.
2: Ανώμαλο.
0: Ναι.
2: Είμαι στον αέρα, να ακούτε με.
0: Ναι, έχει ώρα που είσαι στον αέρα. Έχει ώρα.
2: Άμα πάω, παραδείγουμε.
0: Απλώς έχεις άγχος,
2: κύριε Πέτρο. Άμα πάω επίσκεψη κάπου σε... φίλους ή σε φιλικά ζευγάρια, πάντα βρίσκω μια αφορμή ότι θέλω να πάω τουαλέτα να κατουλήσω, να ουρίσω, με συγχωρείτε, να ουρίσω. Στην τουαλέτα, όταν μπαίνω, ψάχνω στα ντουλάπια ή στα άπλυτα να έβρω κλάτσες για άντρες ή διάφορα γυναικεία εσώρουχα, αν δεν τα έβρω στον τουαλέτα, βρίσκω μια αφορμή, πάω στο δωμάτιο και ανοίγω το κομμωδίνο και βρίσκω τα εσώρουχα και τα κλέβω, τα παίρνω στο σπίτι μου.
0: Εντάξει. Εντάξει, φίλε μου.
2: Δεν μπορώ να σας πω το όνομα μου.
0: Ναι.
2: Είμαι ο οπαδός της ΑΕΛ όμως,
0: ναι.
2: Και της Ομόνιας 29.
0: Ναι.
2: Είμαι 37 χρονών, αστυνομικός. Τι γνώμη έχετε, κύριε Πέτρο, κύριε Πατούνα, είμαι ανώμαλος ή ο ψυχικός κόνος μου δεν δομείται σωστά?
0: Αυτό είναι. Εντάξει, φίλε μου. Άντε, τώρα να δω, ήταν που να μας πει.
1: Η προβληματική δαμέ είναι ότι αρέσκει του να, είπε, να πιάνει την αγορά.
0: Και κλάτσες, είπε.
1: Κλάτσες, σόρουχα και τα λοιπά. Η προβληματική δαμέ είναι ότι διάρρεια, αλλιά και πιάνει.
0: Μάλιστα.
1: Ίσως είναι καλά να ανοίξει ένα μαχαζί για να βγάλει και ριάλια και να ευχαριστεί την αγορά.
0: Μάλιστα.
1: Να μην χρειάζεται να χώνεται.
0: Μάλιστα.
1: Να ούλα δικά του.
0: Δηλαδή τούτο με το ότι πάει και μαζεύει κλάτσες άντρικες.
1: Ναι.
0: Και γυναικές σόρουχα. Είναι ισορροπημένος αυτός ο άνθρωπος.
1: Με βάση την κοινωνία, την κοινωνική ηθική, ένα θεωρηθεί όχι. Αλλά ψυχικά η δομή του κάνει το πράγμα ακριβώς για να ισορροπηθεί.
0: Είδες που κάνει λέξεις που σένα δομείται, είπε το κάπου.
1: Ναι.
0: Δομείται λαλή ο ψυχικός του κόσμος.
1: Τούτο είναι για ισορροπία που γίνεται, για να συσταριστεί, για να φύγει το κομμάτι για μέ, το να πιάνει ισορροχά. Κάτι είναι να αποδομηθεί και μπορεί να γίνει και να παρουσιάσει και παθολογικά συμπτώματα που να τα διαγνώσει και η ψυχιατρική γίνεται τα συμπτώματα.
0: Μάλιστα. Στα εμβατήρια μας. Είμαστε όλοι για εμβατήρια μες στην Κύπρο.
1: Παρελάσσε.
0: Πέτρο, πέ μου, εσύ τι γνώμη έχεις με αυτό που συμβαίνει τώρα στην Ελλάδα που συζητούν για τα παραϊατρικά, βασικά για το θάνατο του Μαζονάκη, πώς τον είχαν τον άνθρωπο λάχανον. Διότι όπως λένε οι μαρτυρίες που αποκαλύπτουνται τώρα, δηλαδή ο άνθρωπος επίεν άδικα τον αδίκο.
1: Η αλήθεια είναι το παρακολουθώ εγώ. Ούτε σκευάζω πολλά μες στα Facebook και τα λοιπά. Τηλεόραση που το 12, αλλά έπιασε κάτι της που μου λέει πως υπότα το στήμο. Νομίζω λίγο συγχυσμένη η κατάσταση είδαμε, διότι εκείνα που ονομάζονται παραϊατρικά, π.χ. κάτι άκουσα για υπνοθεραπείες, ψυχοθεραπείες. Εκείνα τα πράγματα είναι κάτι που χρησιμοποιούνται εδώ και χρόνια και έχουν συνδέσμους και τα λοιπά. Είναι κάτι περίεργο. Τώρα, αν έγινε λάθος χρήση του πράγματος, είναι σωστό να κρίνουμε ολόκληρη.
0: Ναι, έχεις δίκιο.
1: Και το άλλο πράγμα που άκουσα είναι το αν είναι κάτι επιστημονικό ή όχι. Επιστημονικότητα.
0: Δεν υπάρχει έτσι.
1: Όχι μόνο δεν υπάρχει, αλλά υπάρχει, αλλά εν μπορούμε να αγγίσουμε το άλλο ότι αν κάνει κάτι συγκεκριμένο, ειδικά με την ψυχή του.
0: Ναι.
1: Άλλο ονομάζω να αγγίζαμε.
0: Ναι.
1: Αν κάνει κάτι με την ψυχή του, δεν μπορεί να του εγγυηθεί ότι τούτη η μέθοδο, αν την κάνει, είναι να βγει καλά. Διότι σημαίνει όλες οι χώρες με τις μεθόδους που έχουμε τώρα, που λαλούν επιστημονικές, ήταν να νουν καλά.
0: Μάλιστα.
1: Δεν θα πίνει κανένα φάρμακα, κανένα ψυχολόγο, να κλείσουν τα πανεπιστήμια.
0: Μάλιστα.
1: So, δεν μπορεί να κάνει υπόσχεση του άλλου για το ψυχισμό του ότι τούτο είναι το σωστό του άλλου λάθος. Υπάρχει και αλέξη.
0: Εσύ πώς βλέπεις σήμερα, Πέτρο μου, τον Κυπρέο? Είπα προηγουμένως ότι το πράγμα που συμβαίνει, λέει ότι αύριο είναι να ταξιδέψουν, δηλαδή να πάσει στο ΆΚΑ να δουν τη Βύση 20.000 Κυπρέοι, που τα εισιτήρια για να μπεις μέσα στο ΆΚΑ είναι παράκριβα, ξεκινούν από 31 ευρώ και πάσει ενώ στα 500. Εντάξει, να έχεις και Κυπρέους ασφαλώς που να πληρώσουν το 500. Όχι μόνο το 500, και τα ξενοδοχεία και οι βόρτες και τα ψουμνίσματα, ένα του κάτσει του κάθε, της κάθε οικογένειας μπορείς κάτσει 5.000 ευρώ, ας πούμε.
1: Ναι, ακούγεται ακριβά.
0: Ακούγεται ακριβά. Να πάνε να δουν τη Βύση. Εντάξει, πολλά ωραία Βύση.
1: Ναι.
0: Θα γίνει ωραίο show από τη λέει ο κόσμος. Αλλά ρε κουμπάρε, που τη μια κάνει παράπονα να σου φτιμίσουν το ρέμα.
1: Ναι.
0: Άλλοι φωνάζουμε ότι η οικονομία μας λαλούν ότι πάει καλά μόνο στα χαρτιά.
1: Ναι.
0: Στην πούγκα μας δεν πάει καλά.
1: Κύριε που πήγες, φαντάζομαι έχουν τα.
0: Ναι.
1: Η Βύση είναι καμνή δόσης.
0: Ναι. Εν καμνή δόσης. Αν θέλετε και εσείς να επικοινωνήσετε με την εκπομπή μας, είναι εδώ ο φίλος μας ο Πέτρος. Μπορείτε να απευθυνθείτε, να πάρετε τηλέφωνο στο 77 77 10 20. Πάμε σε έναν έκτακτο διαφημιστικό ωφέλιμο διάλειμμα, Πέτρο μου, και επανερχόμαστε.
1: Ναι.
3: Super Sport 104. Το νέο Linklong Sportmaster ήρθε για να επαναπροσδιορίσει την οδήγηση. Η ευρωπαϊκή κατασκευή του προσφέρει υψηλές επιδόσεις, ακρίβεια στην απόκριση και εξαιρετική πρόσφυση στο βρεγμένο οδόστρωμα. σχεδιασμένο για οχήματα που ζητούν περισσότερα και για οδηγούς που δεν κάνουν εκτόσεις στην ασφάλεια. Linklong Sportmaster, για να έχεις τον απόλυτο έλεγχο. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο.
4: Παρατηρείς αίμα όταν φουρτσίζεις τα δόντια σου? Δοκίμασε τη νέα Parodontax Active Gum Repair, την καθημερινή σου οδοντόκρεμα που βοηθά στην αποκατάσταση των ούλων που αιμορραγούν από την πρώτη εβδομάδα. Για κλινικά αποδεδειγμένη αντιμετώπιση της αιμορραγίας των ούλων, επίλεξε τη νέα Parodontax Active Gum Repair.
5: Έτοιμοι για προνομιακές εμπειρίες?
6: Πανέτοιμοι!
5: Dua Lipa ή Ed Sheeran?
6: Dua Lipa!
5: Μπάρτσα ή Liverpool?
6: Μπάρτσα!
5: Η επιλογή είναι δική σου. Τώρα το σχέδιο επιβράδευσης προνόμια ταξιδεύει εσένα και κάποιον δικό σου στα μεγαλύτερα ποδοσφαιρικά και μουσικά events της Ευρώπης. Κάνε εγγραφή δωρεάν. Γίνε Silver, Gold ή Diamond μέλος και μπες στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα ένας τυχερός όλο το χρόνο. Σχέδιο επιβράδευσης προνόμια. Το δικό μας ευχαριστώ. Τράπεζα Κύπρου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Ο καιρός πέρασε. Καιρός για απόσυρση και ανακύκλωση με αξία. Δώστε πίσω το παλιό σας πλυντήριο ρούχων οποιασδήποτε μάρκας για 50 με μέχρι 120 ευρώ και πάρτε ένα καινούργιο πληρώνοντας μόνο τη διαφορά από τις ήδη χαμηλές τιμές μας. Πλυντήρια ρούχων 6 κιλών από 229 ευρώ. Γιατί το παλιό σας πλυντήριο έχει αξία.
8: Υπάρχουν στιγμές που απλά θέλεις κάτι πραγματικά απολαυστικό. Κάτι ζουμερό, λαχταριστό, κάτι που αξίζει κάθε μπουκιά. Όλα αυτά θα τα βρεις στο νέο Big Smash Cheeseburger των TGI Fridays. Με καραμελωμένα κρεμμύδια και τιζονές. Μια γεύση που σε κερδίζει από την πρώτη μπουκιά. Αποκλειστικά στα TGI Fridays Διαγόρου Λευκοσίας, Φοινικούδες Λάρνακας και ένα αέριο Λεμεσού.
9: Σε κάθε απόφαση ζωής είμαστε δίπλα σας για να μπορεί κάθε παιδί να κυνηγά το μέλλον που ονειρεύεται και εσείς να έχετε τη σιγουριά ότι μπορείτε να του το προσφέρετε. Γιατί η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια σπουδών από την ERB Cypria Life. ERB Cypria Life. Δυνατή. Δίπλα σας. Μέλος του ομιλού Eurobank.
10: Η κορυφαία ποδοσφαιρική γιορτή του πλανήτη ξεκίνησε. Το UEFA Champions League είναι εδώ.
11: Και η Hyundai, ως επίσημο συνεργάτης, σκοράρει με την πιο δυνατή προσφορά της χρονιάς. Απόκτησε τώρα το νέο Kona από 24.900 ευρώ.
10: Νέο Hyundai Kona. Ένα SUV έτοιμο για πρωταθλητισμό. Με πλούσιο εξοπλισμό, εξαιρετικά άνετο σαλόνι και προηγμένη τεχνολογία ασφάλειας.
11: Hyundai Kona από 24.900 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Με τη σφραγίδα ποιότητας της CTC Automotive.
12: Αυτή τη φορά πάμε παρέα με ένα ολοκένουργιο Suzuki Ignis Hybrid. Η εκπομπή Πάμε Παρέα και ο όμιλος εταιριών Αλφα Τρικομίτη, αντιπρόσωποι της Suzuki, σας δίνουν την ευκαιρία να κερδίσετε ένα Suzuki Ignis Hybrid Manual 1,2 αξίας 18.000 ευρώ. Και πώς μπαίνουμε στην παρέα? Πανεύκολα. Στείλε SMS στο 6600 ή κάλεσε 932-210 και μπες στην κλήρωση. Πάμε παρέα με Suzuki. Suzuki Ignis Hybrid. Μπορεί να είναι το δικό σου. Χρέωση 2,03 ευρώ ανά SMS συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ ή τηλεφωνώντας τον αριθμό 932-210. Χρέωση 2,03 ευρώ ανά κλήση από σταθερό ή 2,28 ευρώ ανά κλήση από κινητό συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Τα Business Tips φέρνει κοντά σας η Unlimited Fix τηλέφωνη της Cita Business. Μια ολοκληρωμένη πρόταση για τη σταθερή τηλεφωνία της επιχείρησής σου, που σου προσφέρει απεριόριστη επικοινωνία και πλήρη έλεγχο του κόστους.
13: Για να εμπνεύσετε την ομάδα σας, είναι σημαντικό να αναγνωρίζετε τα επιτεύγματά τους τόσο σε ατομικό όσο και σε ομαδικό επίπεδο. Η τακτική και ειλικρινής αναγνώριση των προσπαθειών αυξάνει την αίσθηση της αξίας τους και δημιουργεί θετικό κλίμα. Δώστε στους υπαλλήλους την ελευθερία να αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες, ενισχύοντας την εμπιστοσύνη και τη δημιουργικότητά τους.
14: Υπάρχει ένα πρόγραμμα που κρατά όλη την οικογένεια συνδεδεμένη πάντοτε και παντού. Cube από τη ΣΥΤΑ. Όλες οι υπηρεσίες στα αξιόπιστα δίκτυά μας σε ένα μόνο λογαριασμό, ξέγνιαστα και οικονομικά. Fiber 1 Gbps, όλα απεριόριστα σε σταθερό και κινητό, όλο το περιεχόμενο της ΣΥΤΑ Vision και πολλά άλλα αποκλειστικά προνόμια. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy. ΣΥΤΑ. Ένα με την οικογένεια, ένα με σένα.
15: Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
16: Η ώρα είναι 10:30.
17: Την ώρα σας προσφέρει το Voltaren Emul Gel. Όταν ο πόνος κάνει παιχνίδι, το Voltaren είναι εδώ. Με τριπλή δράση ενάντια στον πόνο για γρήγορη ανακούφιση. Η χαρά της κίνησης.
18: Είτε μέσα στο γήπεδο.
19: Έλα φίλε, μένεις πάμε.
20: Αδύνατο, coach, πονάω.
18: Είτε έξω από αυτό.
21: Πού είσαι, θα πάμε στον αγώνα.
22: Δύσκολο, δεν μπορώ να κουνηθώ.
18: Όταν ο πόνος κάνει παιχνίδι, επίλεξε το Voltaren Emul Gel με τριπλή δράση. Σταματά τον πόνο, καταπολεμά τη φλεγμονή και επιστρέφεις πιο γρήγορα στη φυσιολογική λειτουργία. Η ομάδα σε καλεί. Voltaren Emul Gel. Η χαρά της κίνησης. Περιέχει δικλοφενάκι. Εφαρμόζεται σε υγιή και άδικτη επιδερμίδα. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
15: Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
23: Την εκπομπή σας προσφέρει το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια της Τράπεζας Κύπρου.
0: Και επειδή είναι φιλοξενούμενος ο φίλος ο Πέτρος, ο ψυχαναλυτής, ο Πατούνας εδώ στην εκπομπή μας και αρέσκει του Ιταλούζε η Αούστα, από ό,τι μου είπε. Να την αφιερώσουμε στην οικογένεια του Πέτρου και στο μωρό σου που το ακούει.

0: Σε Πέτρο μου ήταν που έκλεισε η Ιταλού μες στην Άμπη.
1: Πού ήταν? Έκλεισε το απαγορευμένο.
0: Ναι, μπράβο.
1: Για να μπορεί να είναι κυρία του χορκού.
0: Μάλιστα. Τούτες οι δύο, Ιταλού και η Αούστα, εν πραγματικότητα. Ήταν χορκανές του παπά μου που την Μύρτου. Και ήταν, εμείναν γεροντοκόρες, εν επαντρευτήκας. Στα 80 τους, ας πούμε, να θυμηθήκαν όλοι οι γυναίκες. Ναι, αλλά τότε δεν έκαναν τίποτε.
1: Γι' αυτό που θυμηθήκα, γιατί δεν μπορούσαν να κάνουν.
0: Μάλιστα, ναι. Οι Ιταλούς για ούστα είχαν το μέσα στην Αμπούστα λαλή. Εκλείσαν το, εν το διούσασι. Κατάλαβες. Όταν αποφασίσαν να δώσουν, ποιος είναι όποια. Και όταν έκανα το τραγούδι, ξέρεις, ελαούσε μου, μα καλά είναι πως μες στην Αμπούστα, ελάουν τους αλεύρι, ναι.
1: Λίζο.
0: Λίζο.

0: Παναγιά μου, που με πήρες τώρα. Ακούμε τα πουρεκούθια, το πρώτο πρώτο τραγούδι μου. Ο πρώτος δίσκος ήταν τα πουρεκούθια.
1: Ναι.
0: Πάνω σε αυτό το δίσκο υπήρχε τότε σε κασέτα και η Πουλού.
1: Ναι.
0: Το τραγούδι το οποίο σου αρέσει.
1: Βεβαίως.
0: Το οποίο για μένα εντάξει έχει νόημα. Εσύ σαν έτσι ειδικός πέμου, έχει νόημα.
1: Να πω κάτι που δεν ξέρω αν παρεξηγεί, αλλά ενώ να βρεις οτιδήποτε.
0: Ναι,
1: αλλά
0: ναι.
1: Για μένα το τραγούδι που έγινε, τη φάση που έγινε, ήταν ναι. η πρώτη παρέμβαση που ήρθε στο τραύμα της Κύπρου, που μπορούσαμε να κάνουμε το τραύμα αστείο.
0: Μάλιστα.
1: Και εκείνο είναι πολλά σημαδιακό.
0: Ναι, ναι, ξέρω εγώ. Έλαλε μέσα, ας πούμε, αναγκηρύξαν το ψευδοκράτος, όπου να σε να μας αναγκηρύξουν και την πουλού μας, να μας αναγκηρύξουν και το πόη μας, και ο χέρι μας, και να τα πιάσει. Και ερχόμαστε τόσα χρόνια μετά και θεωρούμε ότι τούτο πράγμα ήταν αλήθεια.
1: Ναι.
0: Όπου να είσαι, χτες ο κοινοτάρχης της Δένειας είπε: «Διάλειευτο, αν να δείτε, λαλή, να έρθουν να κάνουν φυλάκιον οι Τούρκοι μες στα χωράφια».

Να πούμε, Πέτρο μου, ότι στις 11 θα συντεθούμε ζωντανά για να παρακολουθήσετε, κυρίες και κύριοι αγαπητοί ακροατές, την κλήρωση για το κύπελλο Κύπρου. Στις 11 ακριβώς.

0: Που το χορκόλα είναι το αυκόρ. Που τις όρνηθες πάνω στο σούνι να είσαι όρνηθες, Πέτρο μου.
1: Όχι, δεν έχω. Μπορεί να έχουν άλλοι, αλλά...
0: Κάθεσαι στο σούνι Ζαναζάκο να...
1: Ναι, σε ποιες τις περιοχές, ναι.
0: Για λόγιο είσαι να πάρετε φωτιά με τις πυρκαγιές,
1: ναι. Εγκλειδώσαμε, ναι.
0: Εγκλειδώσεις εδώ το σπίτι. Και ένας άλλος φίλος μου κατευθύνεται η πυρκαγιά πας στο σπίτι του να... Και έκλωσε ξαφνικά ο φίλος ο Αλκιβιάδης, ο ηθοποιός, ο Κωνσταντίνος, ο Αλκιβιάδης, και εγκλείδωσε το σπίτι του. Αλλά μετά με τότε, μέσα στις πυρκαγιές, όταν πήγαμε, περάσαμε για να πάμε στον Άγιο Θεράποντα, ναι, είδα την καταστροφή έτσι με τα μάτια μου και ελυπήθηκα πάρα πολύ.
1: Ναι, ναι.
0: Σου αρέσουν τα κυπριακά τελικά, τα τραγούδια?
1: Ακούω, ναι, αρέσει και μου να ακούω μουσική παραδοσιακή από διάφορες χώρες.
0: Και από διάφορες χώρες.
1: Ναι. Έκανε μου μια φορά εντύπωση στην Αμερική. Πρέπει να πιάσω μια τάξη μουσικής, έτσι εισαγωγή στη μουσική.
0: Ναι, ναι.
1: Και έβαλε μια μουσική από διάφορες χώρες. Και μετά λέει, μας τούτον είναι πολλά διαφορετικό. Κάνουν το σε 13, νομίζω, αντί σε 8, κάτι έτσι θυμούμε.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και μου το νησί της Κύπρου. Ξέρω, διασκούμαστε στο, και έβαλε μας.
0: Με...
1: Κάτι παραδοσιακό κυπριακό.
0: Κυπριακό με το ρυθμό των κυπριακών.
1: Ναι, ναι, αλλά ήταν, είπε μας, μόνο τους ο χώρος κάνει το με 13 ναι, ναι, παγκόσμια.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Για τούτα μπορεί να μας εξηγήσει ο Μιχάλης ο Πουλής, ο πίσω ο ηχολήπτης μας, ο οποίος ο Μιχάλης είναι μουσικός.
1: Α, ωραία,
0: γι' αυτό και στην Κύπρο έχουμε πάρα πολλές φωνές. Δηλαδή έχουμε ακαθιώτικη φωνή, έχουμε μαρονίτικη φωνή, έχουμε παφίτικη.
1: Ναι.
0: Η κάθε περιοχή τραγουδά διαφορετικά.
1: Ναι, είναι εντυπωσιακή σχέση μας με τη φωνή, αλλά και με τον ρυθμό. Ίσως είναι κάτι που να μπορούσαμε να αξιοποιήσουμε τους άλλους του αμυστού.
0: Ναι.
1: Η έννοια του ρυθμού.
0: Η έννοια του μουσικού του ρυθμού.
1: Ο ρυθμός σε όλα. Θέλεις ρυθμό στη ζωή σου, ρυθμός ναι, ναι, στην επιχειρηματικότητα σε όλα. Υπάρχει, άμα πιάσεις ρυθμό, μπορεί να πιάσεις τον
0: ναι,
1: αέρα
0: ναι,
1: του.
0: Ναι, ναι.
1: Και έχουμε εντός σαν Κύπρο, αλλά περιοριζόμαστε νομίζω.

Εμένα μου αρέσει αυτό το νέο ύφος τώρα στα κυπριακά τραγούδια που τα πιάνουν και κάνουν τα remix και βάλουν μέσα άλλα όργανα. Εδώ τραγουδάει η Ιφηγένεια Χριστοδούλου. Μου αρέσει πάρα πολύ το τραγούδι και η παραγωγή.

0: Κάμε σχόλιο.
1: Είπες κάτι και είστε μου μια ιδέα ότι με το ρυθμό, σύνομαι που είναι παλιόν και μπορεί να μην αξιοποιηθούν από την καινούργια γενιά, είναι διαχρονικό. Ότι άλλαξε ο ρυθμός.
0: Βέβαια, και ο ρυθμός της ζωής, α.
1: Ναι, ναι.
0: Και μόνο στη μουσική. Και ο ρυθμός πώς παρπατάς. Πώς παρπατάει η κοινωνία. Αλλάσσουν τα πράγματα.
1: Ναι.
0: Πριν 20 χρόνια ήταν διαφορετικά. Εγώ το βλέπω και με τα μωρά, τα millennials, τώρα που λαλούσουν τούτοι που γεννηθήκαν. Συγκρίσει με προηγούμενες γενιές. Έκαμεν τους το διαδίκτυο και το ίντερνετ. Όταν ερωτεύκεσαι και στέλνεις μια καρδία κοτσινούα που το τηλέφωνο σου σου πιάνει την άλλη ζωή και διότι μπορεί να σε πλησιάσει τέτα τέτ μανεύκεις, ούτε ξέρεις να τζήσεις πάνω του ή να τη φιλήσεις ή να,
1: ναι,
0: να τη θαυμάσεις και να της το πεις του το πράγμα, να εις πεις ένα στίχο, ένα μπήμα.
1: Ναι, ναι.
0: Γι' αυτό και έχουν παράπονο και οι γυναίκες από τους άντρες τους ότι μα μου κάνει καλά κομπλιμέτο, μα ούτε σου του κάνεις. Ενώ τα παλιά τα χρόνια που υπήρχε το διαδίκτυο,
1: πρέπει να χρησιμοποιηθεί η φωνή παραπάνω.
0: Η φωνή και τα αισθήματα του κόσμου.
1: Και το πάρουμε και πιο παλιά στο Βασίλη τον Μιχαηλίδη, τον ποιητή μας.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Σκέφτομαι κάποια φάση πώς ο άνθρωπος που έγραψε την 9η Ιουλίου έγραψε και τα μιλωμένα.
0: Ναι, ναι.
1: Και κατέληξα στο ότι ίσως χωρίς να το θέλει μόρφωνε τον κόσμο. Διότι μπουτούτα που μαθαίνας είναι να μπουν να κάνει ένας του άλλου.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Μόρφωνε το. Και τότε τα μιλωμένα, την περίοδο τότε που εγγραφτήκαν, ας πούμε, και παρεξηγούνταν από τον κόσμο.
1: Oui.
0: Κατάλαβες?
1: Oui.
0: Να μην πούμε, ας πούμε, τραγουδικά, αλλά όλοι έχουμε υπόψη μας κάποια μιλωμένα που... Και όταν έγινε τελευταία στη Λευκοσία, έγινε μια σύναξη στο Αντωνάκης Μπάρτσε, ήταν ο Τερλιεκάς, ήταν κάποιοι άλλοι, και τραγουδούσαν κυπριακά τραγουδικά μιλωμένα και είχαν πάρα πολύ κόσμο.
1: Ναι.
0: Επίεν ο κόσμος.

0: Έκαμε σε ένα σχόλιο, Πέτρο μου, πέ μου το.
1: Είπα το ντουν ωραίο τραγούδι.
0: Ναι, ναι.
1: Και θυμήθηκα, αν πες τα κότσι πολλά θέλω να σου πω.
0: Να μου το πεις, πέ μου το.
1: Είτυχε γίμουν τον τζόμου είναι το κούρεμα σε μια τράπεζα και κάποιος που με ήξερε για με έτσι ψηλή θέση στο τράπεζα και ράτου ρε να... Ένα, ξέρω εγώ, να βοηθήσει η κυβέρνηση, άκουσα τον κόσμο και ξέρω και άλλοι μου, τούτα για τους βρακάδες, λάλη μου.
0: Ναι.
1: Για τους παλαούς.
0: Ναι, ναι, κατάλαβα. Ναι, ναι, ότι τα λαλεί για κατανάλωση του κόσμου.
1: Ναι, ναι. Ο ίδιο άτομο που πήγαινε να σε βοηθήσει, αλλά δεν είναι το πράγμα.
0: Μα γιατί εν είδε κατανάλωση που γίνει και είναι ψε, α πούμε. Ο ίδιο ο πρόεδρο έφυγε που τον είδε 10 λεπτά τον Κουντέρε. Και κατάλαβε ο πρόεδρο Χωστοβιδίδη ότι πιθανώ ο Κουντέρε, που δεν νομίζω να συμβαίνει έτσι πράγμα, να συγκαλέσει μια μεγάλη σύσκεψη. Δηλαδή, αν θέλει, μηνύσκω άλλο και 3 ημέρε στην Νέα Υόρκη, για να μείνει ο άλλο ο Τουρκοκύπριο, ο Ερκιουρμάν. Και καρτερούμε και εμείς ότι ενάσχει ένα φως στο βάθος της σύραγγας. Έχει χρόνια που το καρτερούμε το πράγμα και δεν γίνεται τίποτε.
1: Ναι.
0: Nothing, τίποτε. Ούτε διάλογο δεν κάνουμε. Τώρα κάνουμε διάλογο, αν πάει και καταφέρουμε να ανακέψουν συνομιλίες.
1: Ναι. Είναι... Νομίζω έτσι φυσικά με εκείνα που γίνα συνεννοείται στην Κύπρο.
0: Ναι, ναι.
1: Έτσι λίγο προσκολία είναι στο τάγμα που πιάνει. Όχι όπως δεν πρέπει να το σκεφτούμε,
0: ναι, ναι, ναι.
1: Αλλά έμαθα πρόσφατα ότι όσοι έχεις του Ομάνο προηγούμενος,
0: ναι.
1: Το 83 έκαμε τον καλύτερο Νίκο Ρωμάτο. Και ενώ ήθελε, η χώρα του είχε τεράστια αποθέματα πετρελαίου και πλούτη,
0: ναι.
1: Ήθελε να γνωστίζει η χώρα του για κάτι άλλο. Για τα αρώματα. Αυτή τη στιγμή ο Νίκος Ρωμάτο είναι ο καλύτερος παγκόσμια. Η Κύπρος έχει, για παράδειγμα, έχει κατηγορία αρωμάτων που ονομάζεται Τσίπρε, που την Κύπρο.
0: Μάλιστα, ναι, ναι.
1: Ενώ έχει πράγματα που μπορεί να κάνουμε να βγούμε προς τα έξω, δηλαδή να.
0: Και δεν τα κάνουμε.
1: Εγώ ξέρω το Oman,
0: ναι.
1: Που την Μακαντζίνη. Να μπορεί το Oman που την Μακαντζίνη το αρωμάτο.
0: Μάλιστα, μάλιστα.
1: Να μην την πούμε.
0: Δεν πειράζει. Εγώ κοίταξα τώρα με την συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών που γίνεται κάθε χρόνο. Ότι ο καθένας, ο κάθε ηγέτης, φτιάχνει για μέτρα και κάνει μια προσφώνηση και λέει το πρόβλημα του είναι μπορεί να ξετοιμάζει τον άλλον. Ας πούμε ο Ισραηλίτης εχθές βάλεντα με τον Ερτογάν και λέει του, μα να έρθει να μου κάνει στην Ιερουσαλήμ μου, λέει του, δεν θα αντζήσεις πάνω, είναι η πρωτεύουσα μου. Εσού επίσης έκαμε, τι ούτε έκαμε και στην Κύπρο, λέει του. Και ευκένεις και μιλάς για ειρήνη. Το ίδιο είπαμε τούτο και εμείς, είπε τούτο, ναι, ναι. Ο Κύπρος ο πρόεδρος. Ο άλλος ο πρόεδρος που έχει άλλο πρόβλημα, δηλαδή ο καθένας είναι το πρόβλημα του που θόρει.
1: Μα έχει παντέλε, ήμουν έτσι.
0: Ναι, μάνα. Έτσι να δει ο Νετανιάχου το πρόβλημα της Κύπρου να σου το λύσει. Ούτε οποιοδήποτε, οποιαδήποτε χώρα πάει για το δικό της το πρόβλημα.
1: Ναι, ναι. Είμαστε μόνοι μας.
0: Ναι, ναι. Αγαπώ την και το ξέρει. Πέτρο μου, λόγω χρόνου πρέπει να σε χαιρετήσω.
1: Να τα ξαναπούμε, φίλε μου.
0: Να τα ξαναπούμε. Έχουμε ιδέες ωραίες. Αλλά να σου πω ότι μου αρέσει πάρα πολλά που σε βλέπω. Εγώ σε γνώρισα από τη φιλοξενία σου στα τηλεοπτικά προγράμματα ή στο TikTok που κάνεις τα δίλεπτα. Και μου αρέσουν πάρα πολύ.
1: Τις τελευταία μεγαλώσεις ασύ, μεγάλες ερωτήσεις.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: 15 λεπτά.
0: Και αρέσκει μου το πράγμα. Να είσαι καλά, εγώ σε χαιρετώ. Με ποια ομάδα είσαι στη Λεμεσό?
1: Ένα ασχολούμαι, αλλά που μιτσί μου με την ΑΕΛ.
0: Ναι,
1: αλλά
0: ναι.
1: Έπαιζα μέσα στον Απόλλωνα μπάσκετ.
0: Ναι, ναι, έπαιζες μπάσκετ.
1: Στον Απόλλωνα, αλλά με την ΑΕΛ.
0: Μάλιστα. Εθνική Πέδων.
1: Ναι, ναι.
0: Μάλιστα. Να είσαι καλά, φίλε μου, Πέτρο μου. Σ' αφήνω με αγάπη, γιατί πλησιάζει και η ώρα που είναι να πούμε το δελτίο ειδήσεων πριν τις 11 για να μεταδώσουμε την κλήρωση του κυπέλλου.

0: το βλέπεις καθαρά.
1: Στις 11 παρα 5 θα έχουμε το δελτίο ειδήσεων, παιδιά. Γιατί στις 11 θα συνδεθούμε για να ακούσετε ζωντανά την κλήρωση του κυπέλου. Επανέρχομαι μετά από την κλήρωση, παιδιά.

0: Θες δράση, ένταση και πάθος. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
1: Σκέφτηκες ποτέ ότι ένας απλός έλεγχος μπορεί να κάνει την οδήγησή σου πιο οικονομική και πιο οικολογική? Η σωστή πίεση στα ελαστικά σε βοηθά να μειώσεις την κατανάλωση καυσίμου και ταυτόχρονα τις εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα. Επισκέψου τα πρατήρια Πετρολίνα, Άτζιπ και Ένι για δωρεάν έλεγχο πίεσης των ελαστικών σου. Άφησε και εσύ το σωστό αποτύπωμα σε κάθε σου διαδρομή.
2: Έχεις μήπως μια βραχνάδα στη φωνή που δεν υποχωρεί? Μια μικρή μάζα στο λαιμό που δεν πονάει και μεγαλώνει αργά? Μια πίεση στον ισοφάγο που σε δυσκολεύει λίγο να καταπιείς? Αν ναι, επικοινώνησε άμεσα με τον γιατρό σου. Γιατί η έγκαιρη διάγνωση του θυρεοειδή διασφαλίζει καλύτερα αποτελέσματα στη θεραπεία. Και κάτι ακόμη. Στο θυρεοειδή δεν είναι απαραίτητο να υπάρχουν συμπτώματα. Γι' αυτό βάλτε την εξέταση στο ετήσιο πρόγραμμα ελέγχου υγείας σας. Ο καρκίνος του θυρεοειδούς αδένα δεν κάνει διακρίσεις. Πασικάφ. Μαζί στην πρόληψη, μαζί στη ζωή.
3: Allwyn Care. Περισσότερη φροντίδα για όλους.
4: Ήξερες ότι μόνο 4 στις 10 γυναίκες έκαναν τεστ Παπα-Νικολάου μέσω του ΓΕΣΥ τα τελευταία 2 χρόνια? Ότι μόνο 6 στους 10 άντρες άνω των 45 έκαναν έλεγχο προστάτη? Μόνο 2 στα 10 παιδιά έλεγχο όρασης? Και λιγότεροι από τους μισούς δικαιούχους οδοντιατρικό καθαρισμό? Τα νούμερα μιλούν. Η πρόληψη δεν πρέπει να περιμένει. Με το ΓΕΣΥ έχεις πρόσβαση σε προληπτικές εξετάσεις. Μίλα με τον προσωπικό σου γιατρό και να σε καθοδηγήσει ανάλογα. ΓΕΣΥ. Ενημερώσου, προγραμμάτισε, πρόλαβε.
5: Υπάρχουν πολλοί που μιλάνε για σπορ, αλλά μόνο ένας είναι σούπερ. Super Sport 104. Ο ένας, ο αυθεντικός, ο καθημερινός σου συμπαίκτης στο μικρόφωνο. Και αν σε καλέσουν στην έρευνα ακροματικότητας, πες το καθαρά. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
6: Η Party City Group παρουσιάζει την Mountain City, έναν από τους πιο ολοκληρωμένους και ξεχωριστούς προορισμούς.

0: Μους εκδηλώσεων και ψυχαγωγίας στη Λεμεσό. Μόλις 12 λεπτά από τον κυκλικό κόμβο πολεμιδιών με 21.000 τετραγωνικά μέτρα, 6 ξεχωριστούς χώρους για εσωτερικές και εξωτερικές εκδηλώσεις, 350 θέσεις στάθμευσης, εντυπωσιακή πισίνα και καταράκτες. Mountain City. Για γάμους, εταιρικές εκδηλώσεις, συναυλίες, κοινωνικές εκδηλώσεις και κάθε ξεχωριστή στιγμή που αξίζει να μείνει αξέχαστη. Από την Party City Group. Τον κορυφαίο όμιλο εκδηλώσεων, εξοπλισμού εκδηλώσεων και ψυχαγωγίας στην Κύπρο. Party City Group. Τηλέφωνο 700-88-003 και στο www.partycity.com.cy.
1: Κυρίες και κύριοι, συνδεόμαστε με την πρώτη αστροναύτισσα που πάτησε στο Noviverse από την Novibet. Πες μας, τι βλέπεις?
2: Βλέπω ένα νέο κόσμο γεμάτο Novicoins για...
1: Εσένα! Βλέπεις Novicoins που τα μαζεύεις και τα εξαργυρώνεις σε free bet, α? Αυτός είναι ένας πραγματικά νέος κόσμος.
2: Ναι, αλλά μήπως να τα πεις εσύ?
1: Το ρωτάς! Κυρίες και κύριοι, η εμπειρία ενός νέου κόσμου έφτασε. Noviverse by Novibet. Ένας νέος κόσμος προνομίων για σένα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΑΣ. Η συμμετοχή ανηλίκων απαγορεύεται. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy. Μάθε τα όρια σου, παίξε υπεύθυνα.
3: Γιορτή του κρασιού 2026. Η Λεμεσός γιορτάζει από τις 26 Σεπτεμβρίου μέχρι 4 Οκτωβρίου στην ανανεωμένη Γιορτή του κρασιού. Μεγάλες συναυλίες, ζωντανή μουσική στις ταβέρνες, θεατρικές και παιδικές παραστάσεις, παραδοσιακή χορή, χειροτεχνίες, κυπριακά εδέσματα και πάνω απ' όλα δωρεάν κυπριακό κρασί. 9 ημέρες γεμάτες γεύση, παράδοση, πολιτισμό και διασκέδαση για όλη την οικογένεια. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα και τα social media του Δήμου Λεμεσού.
4: Έτοιμοι για προνομιακές εμπειρίες?
5: Πανέτοιμοι!
4: Dua Lipa ή Ed Sheeran?
5: Dua Lipa!
4: Μπάρτσα ή Liverpool?
5: Μπάρτσα!
4: Η επιλογή είναι δική σου. Τώρα το σχέδιο επιβράδευσης προνόμια ταξιδεύει εσένα και κάποιον δικό σου στα μεγαλύτερα ποδοσφαιρικά και μουσικά events της Ευρώπης. Κάνε εγγραφή δωρεάν. Γίνε Silver, Gold ή Diamond μέλος και μπες στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα ένας τυχερός όλο το χρόνο. Σχέδιο επιβράδευσης προνόμια. Το δικό μας ευχαριστώ. Τράπεζα Κύπρου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Ο Σταμάτης Γονίδης στην Κύπρο, Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου, στο Venue City στο Δάλι. Πληροφορίες κρατήσεις στο τηλέφωνο 700-87-774. Χορηγός Grey Goose Vodka. Υποστηρικτές Νικόλας Δήμας Music Productions, ATN and Partners. Χορηγός επικοινωνίας Super Sport 104.
7: Super Sport 104.
8: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει η Πετρολίνα.
9: Κάθε έλεγχος μετρά. Δωρεάν έλεγχος πίεσης ελαστικών σε πρατήρια Πετρολίνα Άτσιπ και Ένι.
10: Αθλητική ενημέρωση στο μικρόφωνο Μαρίνα Αργυρού. Αρχίζει σε πολύ λίγο η κλήρωση για την πρώτη φάση του κυπέλου, την οποία θα έχετε την ευκαιρία να ακούσετε ζωντανά από τον Super Sport 104. Σύμφωνα με επίσημη ενημέρωση, η διοίκηση της ανόρθωσης θα καταχωρήσει έφεση κατά της απόφασης της Δικαστικής Επιτροπής που αφορά την ποινή κεκλεισμένων και απαγόρευσης μετακίνησης φιλάθλων. Την προσπάθεια της στο Nations League ξεκινά απόψε η Εθνική Ανδρών που αγωνίζεται στις 9.45 εκτός έδρας με το Μαυροβούνιο, ραδιοφωνική μετάδοση από τον Super Sport 104 και τηλεοπτική από το ΡΙΚ. Την επέκταση της συνεργασίας της με τον Κύπρο Νεοφύτου μέχρι το 2028 ανακοίνωσε η ΑΕΛ. Στις 11 θα πραγματοποιηθεί η κλήρωση της πρώτης φάσης του κυπέλου. Όσα μπορείτε, επέστρεψε στις προπονήσεις της ΑΕΚ, αισιοδοξία και για μην. Ρεπό μέχρι τη Δευτέρα παραχώρησε ο Χένινγκ Μπέρκ στους παίκτες της Ομόνιας. Στον Αποέλ αναμένουν να ξεκαθαρίσει η κατάσταση των Μαρκίνιος και Λαΐφη. Στον Απόλλωνα Λιούμπιτσος, Μπολτ Μπράουν και Γκασπάρ επιστρέφουν μετά τη διακοπή. Στην Πάφο μετά τη διακοπή επιστρέφει ο Κορέια. Ικανοποίηση στην Εθνική Ελλάδος για τον νικηφόρο ξεκίνημα στο Nations League. Πάμε αμέσως να ακούσουμε την κλήρωση του. Πάμε αμέσως στον Πολύβιο για να συνδεθούμε με την αίθουσα στο Γάσιπι. Πολύβιε, καλημέρα.
11: Καλημέρα Μαρίνα, καλημέρα και στους φίλους ακροατές. Βρισκόμαστε εδώ στο συνεδριακό κέντρο του ΓΑΣΥΠ, όπου σε λίγο θα αρχίσει η διαδικασία της κλήρωσης του κυπέλου, πρώτη φάση. Να πούμε ότι στο πάνελ, πέραν από τον εκπρόσωπο της Coca-Cola, βρίσκεται και ο αναπληρωτής πρόεδρος της ΚΟΠΟ, ο Θεόδωρος ο Θεοδούλου. Να υπενθυμίσω μέχρι να αρχίσει η διαδικασία ότι δεν συμμετέχουν στην κλήρωση η Ομόνια που αγωνίζεται στους ομίλους του Europa League, η Πάφος που είναι η κάτοχος του τροπέου και αγωνίζεται στο Conference League, καθώς και ο Απόλλων που ήταν ο φιναλίστ του κυπέλου, 11 ομάδες της πρώτης κατηγορίας και 12 ομάδες της δεύτερης κατηγορίας.
10: Ουσιαστικά οι ομάδες που ανέφερες πολύ, να πούμε ότι ξεκινούν από τη δεύτερη φάση του κυπέλου, κερδίζουν ένα γύρο.
11: Ναι, αυτές που δεν συμμετέχουν ξεκινούν από τη δεύτερη φάση του ομίλου. Λοιπόν, αρχίζει τώρα η διαδικασία. Πάμε να ακούσουμε.
12: Σας καλώσεις που θα δεις. Σημερινή κλήρωση του πρώτου γύρου του κυπέλου Coca-Cola ποδοσφαιρικής περίοδου 2026-2027. Για τη διαδικασία της κλήρωσης έχουμε μαζί μας τον αναπληρωτή πρόεδρο της ΚΟΠ, κ. Θεόδωρο Θεοδούλου, την αγαπητή Ζαφύρο Σταύρο εκ μέρους της χορηγού εταιρείας Coca-Cola και τη συνάδελφων διευθύντρια των πρωταθλημάτων ΚΟΠ, Αφροδίτη Καλογύρου. Θα δώσω τον πρώτο λόγο στον κύριο Θεοδούλου για ένα σύντομο χαιρετισμό.
13: Καλημέρα σε όλους. Αγαπητή Ζαφύρο, συλλεκπρόσωποι των ομάδων και των μέσων μαζικής ενημέρωσης. Σας καλωσορίζω στην κλήρωση της πρώτης φάσης του κυπέλλου Coca-Cola. Επιτρέψτε μου πρώτα να ευχηθώ καλή επιτυχία στην εθνική μας ομάδα των ανδρών που αγωνίζεται απόψε στο Μαυροβούνιο και την εθνική ελπίδα που επίσης έχει επίσημο αγώνα απόψε η ώρα 7 με τη Ρουμανία στο ΑΕΚ Αρένα και καλούμε τον κόσμο να υποστηρίξει την προσπάθεια της ομάδας μας. Με τη σημερινή κλήρωση αρχίζει μια μεγάλη διαδρομή στη διοργάνωση του κυπέλλου, η οποία περιλαμβάνει 5 φάσεις, συμπεριλαμβανομένου και του τελικού τον ερχόμενο Μάιο. Συνοδοιπόρος μας και φέτος σε αυτήν την γεμάτη συγκινήσεις και ποδοσφαιρική ένταση διοργάνωση είναι η Coca-Cola Κύπρου, την οποία δεν θα κουραστούμε ποτέ να ευχαριστούμε. Ήδη βαδίζουμε στο 65ο έτος της συνεργασίας μας και συνεχίζουμε. Από μόνη της η χρονική διάρκεια της χορηγικής σχέσης Coop Coca-Cola δείχνει την αμοιβαία εμπιστοσύνη και την αγαστή συνεργασία των δύο οργανισμών. Εύχομαι καλή επιτυχία στις 23 ομάδες που συμμετέχουν στη σημερινή κλήρωση. Το κύπελλο είναι μια διοργάνωση που προσφέρεται για εκπλήξεις. Και το γεγονός αυτό δίνει επιπλέον κίνητρα στις ομάδες της Β' κατηγορίας για να προχωρήσουν στη διοργάνωση. Σημαντική ιδιαιτερότητα για φέτος είναι το γεγονός ότι οι ομάδες μας πρέπει να έχουν στην ενδεκάδα έναν τουλάχιστον ποδοσφαιριστή που έχει το δικαίωμα συμμετοχής στην Εθνική Κύπρου και δεν έχει συμπληρώσει το 23ο έτος της ηλικίας. Καλή επιτυχία σε όλους.
14: Καλημέρα σας, αγαπητέ κύριε Θεοδούλου, αγαπητή κυρία Καλογύρου, εκπρόσωποι των ομάδων, φίλοι και φίλες των μέσων μαζικής ενημέρωσης. Εκ μέρους της Coca-Cola της Μισή Κύπρου σας καλωσορίζω και εγώ με τη σειρά μου στη σημερινή κλήρωση, στην πρώτη κλήρωση του κυπέλλου Coca-Cola 2026-2027. Με μεγάλη χαρά και υπερηφάνεια ξεκινάμε ακόμα μια χρονιά για έναν θεσμό που αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της ποδοσφαιρικής ιστορίας της Κύπρου. Ένα θεσμό που μέσα από τις δεκαετίες χαρίζει μοναδικές στιγμές και συγκινήσεις σε ομάδες και φιλάθλους σε όλη την Κύπρο. Για την Coca-Cola, ο αθλητισμός και ιδιαίτερα το ποδόσφαιρο εκφράζει αξίες που βρίσκονται διαχρονικά στον πυρήνα μας. Το σεβασμό, την αθλητοπρέπεια και τη συμπερίληψη. Αξίες που κάνουν το άθλημα του ποδοσφαίρου να ξεπερνά τα όρια του γηπέδου και να ενώνει ανθρώπους. Η συνεργασία μας με την Κυπριακή Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου είναι η μακροβιότερη συνεργασία σε ευρωπαϊκό επίπεδο και αποτελεί για εμάς πηγή μεγάλης περηφάνειας. Σας ευχαριστούμε θερμά για την εξαιρετική συνεργασία όλα αυτά τα χρόνια, καθώς και όλες τις ομάδες που δίνουν τον καλύτερο τους σε αυτό κάθε χρόνο και στηρίζουν το θεσμό. Εύχομαι η νέα αγωνιστική σεζόν να είναι γεμάτη όμορφους αγώνες, πάθος και συγκινήσεις, πάντα μέσα στο πνεύμα του Εύα αγωνίζεστε και του σεβασμού. Καλή επιτυχία σε όλες τις ομάδες και καλή ποδοσφαιρική σεζόν.
12: Ευχαριστούμε. Τώρα θα βρω τον τρόπο της συνάδελφος Αφροδίτη Καλογύρου. Θα σας δώσει κάποιες λεπτομέρειες για τον τρόπο διαδικασίας του πρώτου γύρου και από το σαμόμε που ευθύνεται και
14: καλημέρα σε όλους. Σας καλωσορίζω και εγώ με τη σειρά μου στη σημερινή κλήρωση του κυπέλλου Coca-Cola για τους αγώνες της Α φάσης. Όπως προαναφέρθηκε στην αρφα φάση, συμμετέχουν συνολικά 23 ομάδες, από τις οποίες οι 11 ομάδες προέρχονται από την αρφα κατηγορία και οι 12 ομάδες από τη β κατηγορία. Οι 11 ομάδες αρφα κατηγορίας που συμμετέχουν στους αγώνες της αρφα φάση είναι η ΑΕΚ Λάρνακας, ΑΕΛ Λεμεσού, Ομόνια 29 Μαΐου, Ανόρθωση Αμοχώστου,
15: από Ελευκοσίας, Άρης Λεμεσού, Καρμιώτης από Λεμιδιών, Νέα Σαλαμίνα Μοχώστου, Ολυμπιακός Λευκοσίας, Ομόνια Ραδίππου και Κράσα Βαϊνή. Δεν συμμετέχουν στην Α φάση η Πάφος FC ως η κάτοχος του περσινού κυπέλου και οι φιναλίστες προηγούμενης διοργάνωσης, ο Απόλλωνας Λεμεσού, ως η φιναλίστ του περσινού τελικού. Επίσης η Ομόνια Λευκοσίας, λόγω του ότι συμμετέχει στη League Phase του UEFA Europa League, οπότε οι τρεις συγκεκριμένες ομάδες προκρίνονται απευθείας στη Β' φάση. Οι ομάδες της Β' κατηγορίας, οι οποίες είναι 12 και θα συμμετέχουν στην Α' φάση, είναι η ΑΕΠ Πολεμιδιών, ο Ακρίτας Χλώρακας, η ΑΠΕΑ Ακροτηρίου, ο ΑΣΥΛ Λύσης, Διγενής Ακρίτας Μόρφου, Δόξα Κατοκοπιάς, Εθνικός Άχνας, Ένωση Νέων Παραλιμνίου, Ερμής Αραδίππου, Ηρακλής Γερολάκου, Σπάρτα Κοσκητίου και Χαλκάνωρας Ιδαλίου. Για τη διαδικασία της κλήρωσης έχουμε χωρίσει σε δύο διαφορετικές κληρωτίδες τις ομάδες Α κατηγορίας και σε άλλη ξεχωριστή κληρωτίδα τις ομάδες της Β κατηγορίας και αρχικά θα πραγματοποιήσουμε κλήρωση για να τύχουν οι τυχερές ομάδες. Ή θα είναι δύο από την κληρωτίδα της Β κατηγορίας και μία τυχερή ομάδα από την Α κατηγορία. Τρεις αυτές ομάδες θα προκριθούν απευθείας στη Β φάση. Οι υπόλοιπες ομάδες θα κληρωθούν μεταξύ τους ώστε να δημιουργηθούν συνολικά 10 ζευγάρια. Για τη δημιουργία των ζευγαριών θα κληρώνεται με βάση την προκήρυξη μία ομάδα από το ΠΟ της Α κατηγορίας και μία από τη Β κατηγορία και στη συνέχεια θα πραγματοποιείται στην τρίτη κληρωτίδα η κλήρωση για την γηπεδούχο ομάδα. Οπότε η ομάδα που θα κληρώνεται πρώτη θα αγωνιστεί στην έδρα της. Οι αγώνες της Α φάσης είναι μονή και μπορούν να οριστούν από την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου και υπενθυμίζεται ότι οι αγωνιστικές μέρες είναι και η Τρίτη και η Πέμπτη. Τα έσοδα και τα έξοδα του κάθε αγώνα είναι 6,5 για τα δύο διαγωνιζόμενα σωματεία και τα έξοδα στα δύο ανήκουν στη γηπεδούχο ομάδα. Εξαίρεση ισχύει στην περίπτωση κατά την οποία η γηπεδούχος είναι ομάδα Β κατηγορίας και δεν διαθέτει διόκτητο στάδιο Α κατηγορίας για τη διεξαγωγή του συγκεκριμένου αγώνα. Οπότε τα έξοδα στα δύο σε αυτήν την περίπτωση θα κατανέμονται 6,5 μεταξύ των δύο σωματείων. Οι τιμές εισιτηρίου για τους αγώνες της Α φάσης έχουν καθοριστεί ως γενική είσοδο στα 20 ευρώ. Μαθητικών εισιτήριων 10 ευρώ και παιδικών εισιτήριων 5 ευρώ. Τα δύο σωματεία με κοινόν τους έτοιμα μπορούν να ζητήσουν μείωση της τιμής του εισιτηρίου. Ευχόμαστε καλή επιτυχία και μπορούμε να ξεκινήσουμε με τη διαδικασία της κλήρωσης.
16: Εντάξει, ευχαριστήχε. Σωμάζει να καλέσουμε τον φίλο τον Ανδρέα. Να έρθει να... Να ανακαλώσεις ένας και αλέξεις την πρώτη. Όχι, κύριε Νομάδο. Ναι. Ναι. Ναι. Ναι. Ναι. Ναι. Ναι. Ναι. Ναι. Ναι. Ναι. Ναι. Ναι. Ναι. Ναι. Ναι. Ναι. Ναι. Ναι. Ναι. Ναι. Ναι. Ναι. Ναι. Ναι. Ναι. Ναι. Ναι. Ναι. Ναι. Ναι. Ναι. Ναι. Ναι. Ναι. Ναι. Ναι. Ναι. Ναι. Ναι. Ναι. Ναι. Ναι. Ναι. Ναι. Ναι. Ναι. Ναι. Ναι. Ναι. Ναι. Ναι. Ναι. Ναι. Ναι. Ναι. Ναι. Ναι. Ναι. Ναι. Ναι. Ναι. Ναι. Ναι. Ναι. Ναι. Ναι. Ναι.

0: Ένωση Νέο Βαραλιμνίου.
1: Και τώρα, μια από την άστρα. Μια τελευταία. Εδώ το κάνω.
0: Ανώθω η ζάμοχος του. Ευχαριστώ πολύ, Ανέα.
2: Ευχαριστώ.
3: Ευχαριστώ.
0: Θα συνεχίζουμε. Κάνε στη μια. Άρα πάλι στην κόπη.
3: Πάει φλάνακας.
0: Ακρίδας φλόρακας.
3: Τα ξαναβάζουμε μέσα σωστά. Να δείξουμε. Ομόνια 29 Μαΐου.
0: ΑΕΠ Πολεμιδιών.

0: Δόξα κατά κοπιάς.
1: Ολυμπιακός Λευκοσίας.

0: Νέα Σαλαμίνα, αμαχός του.
1: Απ' άκρο τυρίου.

0: από την Λευκοσία.
1: Ας κάνω ώρα τη ραδίου.
2: Θα παρακαλέσω ότι στην Αφροδίτη να επαναλάβει τα 10 ζευγάρια.
3: Λοιπόν, ο πρώτος αγώνας είναι ΑΕΚ Λάρνακας Ακρίτας Φλόρακας, Ομόνια 29ης Μαΐου ΑΕΠ Πολεμιδιών, Δόξα Κατοκοπιάς Ολυμπιακός Λευκοσίας, Σπάρτακος Κητίου Κράσα Βαενή, Άρης Λεμεσού Εθνικός Άχνας, Ομόνια Ραδίπου Διγενής Ακρίτας Μόρφου, ΑΕΛ Λεμεσού Ηρακλής Γερολάκου, Νέα Σαλαμίνα Μοχός του ΑΠΕΑ Κροτηρίου, Καρμιώτης στα Πολεμιδιών Ερμής Αραδίπου και από ΑΕΛ Λευκοσίας Χαλκάνωρας Ιδαλή. Μετά, δεν ξέρω. Τυχερές. Σας ήταν τυχεροί.
2: Απευθείας.
3: Τυχερές ομάδες ήταν αυτή η λύση. Ένωση Νέων Παραλυμνίων και Ανόρθωσης Αμοχώς.
2: Ευχαριστούμε για την παρουσία σας. Καλή επιτυχία.
4: Έλα Μπολίβια, ακούσαμε την κλήρωση. Βγήκαν τα ζευγάρια.
5: Λοιπόν, αυτά.
4: Ναι. Και ήταν οι τυχεροί, είπες, ακούστηκε
5: πολύ. Λοιπόν, Κωστάκη μου, οι τυχεροί είναι δύο ομάδες από τη δεύτερη κατηγορία, ο ΑΣΥΛ Λύσης και η Ένωση Νέων Παραλυμνίου και η Ανόρθωση από την πρώτη κατηγορία. Αυτές οι τρεις ομάδες είναι οι τυχερές ομάδες της κλήρωσης, ενώ να υπενθυμίσω ότι απευθείας στην δεύτερη φάση έχουν περάσει η Ομόνια και οι Πάφος που αγωνίζονται σε Link Face, σε Europa και Conference League αντίστοιχα.
4: Ναι.
5: Η Πάφος είναι και η κάτοχος του Τροπαίου και ο Απόλλωνας που ήταν ο φιναλίστ.
4: Μάλιστα. Ναι, ναι.
5: Του κυπέλλου. Λοιπόν, απλά πριν ολοκληρώσουμε να υπενθυμίσουμε ξανά τα ζευγάρια. ΑΕΚ Ακρίτας, Ομόνια 29ης Μαΐου ΑΕΠ Πολεμιδιών, Δόξα Κατοκοπιάς Ολυμπιακός, Σπάρτακος Κητίου Ύψωνας, Άρης Λεμεσού Εθνικός Άχνας, Ομόνια Ραδίπου Διγενής Ακρίτας Μόρφου, ΑΕΛ Ηρακλής Γερολάκου, Νέα Σαλαμίνα ΑΠΕΑ Ακροτηρίου, Καρμιώτης Σαερμής και ΑΠΟΕΛ Χαλκάνωρας. Οι αγώνες είναι μονή, ενώ μπορούν να αρχίσουν την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου, όπως υπόθηκε εδώ, αγωνιστικές μέρες πριν της Τετάρτης είναι η Τρίτη και η Πέμπτη που θα μπορούν να γίνουν αγώνες κυπέλλου.
4: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βολίβια μου.
5: Να είσαι καλά.
4: Να είσαι καλά. Γεια σου, γεια σου, γεια σου.
6: Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Την εκπομπή σας προσφέρει το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια της Τράπεζας Κύπρου.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

0: αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
1: Η πρόκληση του Nations League είναι μεγάλη και η εθνική μας ομάδα στοχεύει στην υπέρβαση. Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου στις 9:45 λεπτό προς λεπτό αναμέτρηση Μαυροβούνιο Κύπρος από τον Super Sport 104.
2: Μέγα χορηγός αποστολής Meridian Bank. Super Sport Live Link. Η μεγάλη γιορτή της outdoor ζωής έρχεται στη Λεμεσό. Το The Great Outdoor Event 2026. Connected to Adventure by CableNet 3 και 4 Οκτωβρίου στο The Warehouse στη Λεμεσό. Δράση, περιπέτεια και μοναδικές outdoor εμπειρίες για μικρούς και μεγάλους. Ο Super Sport 104 θα είναι εκεί το Σάββατο 3 Οκτωβρίου από τις 12 μέχρι τις 2 με Μάκη Νικολάου και Πολύβιο Αλεξάνδρου μεταφέροντας ζωντανά τον παλμό της μεγάλης γιορτής. The Great Outdoor Event 2026 by CableNet. Σας περιμένουμε.
3: Ο καιρός πέρασε. Καιρός για απόσυρση και ανακύκλωση με αξία. Δώστε πίσω το παλιό σας ψυγείο οποιασδήποτε μάρκας για 60 μέχρι 350 ευρώ και πάρτε ένα καινούριο ψυγείο No Frost πληρώνοντας μόνο τη διαφορά από τις ήδη χαμηλές τιμές μας. Ψυγεία No Frost από 299 ευρώ. Γιατί το παλιό σας ψυγείο έχει αξία.
4: Ποιος είπε ότι η καλύτερη μπουκιά είναι πάντα στη μέση? Στην Papa Jones πήγαμε την απόλαυση μέχρι την άκρη. Γνώρισε τη νέα Cheddar Stuffcrust. Αφράτη ζύμη γεμισμένη με πλούσιο λιωμένο cheddar. Και το καλύτερο, μόνο στην Papa Jones έχεις τόσες επιλογές σε γεύση Stuffcrust. Όχι μία, όχι δύο, τρεις διαφορετικές επιλογές για να διαλέξεις την αγαπημένη σου. Γιατί όταν η άκρη είναι τόσο νόστιμη, κανένα κομμάτι δεν μένει πίσω. Παράγγειλε τώρα στο www.papajones.com.cy ή κάλεσε στο 7777-5252. Papa Jones. Better ingredients, better pizza.
5: Καλωσορίστε την εποχή της απόλυτης ευεξίας και ενέργειας με τη σειρά Advances Multivitamins and Multiminerals. Δώστε προτεραιότητα στην υγεία σας με τα τρία συμπληρώματα διατροφής Advances Essential, Energy και 50+. Εμπλουτίστε την καθημερινή σας διατροφή με συνθέσεις υψηλής περιεκτικότητας σε βιταμίνες και μέταλλα, ενισχυμένες με πρεβιωτικά για μεγαλύτερη απορρόφηση. Advances Essential Vitamins, Advances Energy Vitamins και Advances 50+ Vitamins. Όλο τον Σεπτέμβριο, με κάθε αγορά προϊόντων Advances από το φαρμακείο, η Advances προσφέρει το 10% των πωλήσεών της στο Ίδρυμα Μικροί Ήρωες.
6: Κυρίες και κύριοι, συνδεόμαστε με την πρώτη αστροναύτισσα που πάτησε στο Noviverse από την Novibet. Πες μας τι βλέπεις.
7: Βλέπω ένα νέο κόσμο γεμάτο Novicoins για...
6: Εσένα! Βλέπεις Novicoins που τα μαζεύεις και τα εξαργυρώνεις σε free bet, α? Αυτός είναι ένας πραγματικά νέος κόσμος.
7: Ναι, αλλά μήπως να τα πεις εσύ.
6: Το ρωτάς. Κυρίες και κύριοι, η εμπειρία ενός νέου κόσμου έφτασε. Noviverse by Novibet. Ένας νέος κόσμος προνομίων για σένα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΑΣ. Η συμμετοχή ανηλίκων απαγορεύεται. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy. Μάθε τα όρια σου, παίξε υπεύθυνα.
8: RPS Promotions. Το όνομα που έγινε συνώνυμο με το διαφημιστικό δώρο. RPS. Απευθείας εισαγωγές από Ευρώπη και από Ανατολή για άμεση παράδοση. RPS. Τα καλύτερα δώρα στις πιο συμφέρουσες τιμές. RPS. Δωρεάν εκτύπωση του ονόματος της εταιρείας σας. Ναι, καλά ακούσατε. Δωρεάν εκτύπωση του ονόματος της εταιρείας σας. Παγκύπρια εξυπηρέτηση στο τηλέφωνο 2238-2000. Θα μας βρείτε ηλεκτρονικά στη σελίδα www.rpspromo.com και στις σελίδες μας σε Facebook και Instagram. RPS Promotions. Ποιότητα και πρωτοτυπία στο διαφημιστικό δώρο.
9: Έτοιμοι για προνομιακές εμπειρίες?
10: Πανέτοιμοι!
9: Dua Lipa ή Ed Sheeran?
10: Dua Lipa!
9: Μπάρτσα ή Liverpool?
10: Μπάρτσα!
9: Η επιλογή είναι δική σου. Τώρα το σχέδιο επιβράδευσης προνόμια ταξιδεύει εσένα και κάποιον δικό σου στα μεγαλύτερα ποδοσφαιρικά και μουσικά events της Ευρώπης. Κάνε εγγραφή δωρεάν. Γίνε Silver, Gold ή Diamond μέλος και μπες στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα ένας τυχερός όλο το χρόνο. Σχέδιο επιβράδευσης προνόμια. Το δικό μας ευχαριστώ. Τράπεζα Κύπρου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
0: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
11: Εδώ είμαστε λοιπόν, ακούτε την εκπομπή μας Κωστάκης και Πάσης Κύπρου. Να χαιρετήσουμε τους φίλους που μας ακούνε στην Καιροσκήπου. τον Ανδρέα και τον Τιμόθεο. Επίσης το φίλο μας το Σημαίο που στέλνει στον Ρολάνδο τραγούδια της εκπομπής.

0: Πάμε λοιπόν στο δελτίο ειδήσεων.
1: Η ώρα είναι 11:30.
2: Οι ειδήσεις σε τίτλους.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είμαι η Χρήσο Χρυσοστόμου και ακούτε δελτίο ειδήσεων το οποίο ετοίμασε η δημοσιογραφική ομάδα του Omega Channel. Ανοιχτό άφησε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας το ενδεχόμενο πραγματοποίησης τριμερού συνάντησης για το Κυπριακό στη Νέα Υόρκη. Κάτι τέτοιο ανέφερε βρίσκεται στις σκέψεις του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών Αντώνιο Κουτέρες. Λίδια Λίθο για την αξιοπιστία του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών χαρακτήρισε το Κυπριακό ο Έλληνας Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών. Σφοδρή επίθεση του Ισραηλινού Πρωθυπουργού Βενιαμίν Νετανιάχου στον Τούρκο πρόεδρο Ταγίπ Ερντογάν από τα Ηνωμένα Έθνη τον χαρακτήρισε τύρανο και τον κατηγόρησε πως έχει σκοτώσει χιλιάδες Τούρκους, κατέχει παράνομα το βόρειο τμήμα της Κύπρου, απειλεί την Ελλάδα και φυλακίζει δημοσιογράφους. Έντονη ανησυχία και προβληματισμός στη Λεμεσό μετά και το νέο περιστατικό πτώσης μπαλκονιού σε πολυκατοικία. Απομακρύνθηκαν οι ένικοι 50 διαμερισμάτων. 40χρονος πιάστηκε επαυτοφόρο σε Χρυσοχοΐο, το οποίο είχε διαρρήξει και μάλιστα για δεύτερη φορά σε διάστημα μερικών ημερών. Στην κατοχή του εντοπίστηκαν διαρρηκτικά εργαλεία και χρυσαφικά, τα οποία όπως διαπιστώθηκε είχαν κλαβεί από το ίδιο υποστατικό στις 18 Σεπτεμβρίου. Ο 40χρονος τέθηκε υποκράτηση. Δείπνο προς τιμήν του Προέδρου της Κίνας, Τσι Τζινπίνγκ κατέθεσε ο Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο. Στο επίκεντρο μηνύματα συνεργασίας, δίμηνη παράταση στην εκεχηρία του εμπορικού πολέμου, δώρα και συζήτηση για την τεχνητή νοημοσύνη. Σήμερα ο καιρός δεν είναι κυρίως αίθριος. Η θερμοκρασία στους 31 βαθμούς στο εσωτερικό, στα νότια και τα ανατολικά παράλια, στους 29 στα υπόλοιπα παράλια και στους 22 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Για συνεχή ροή ειδήσεων και όλες τις εξελίξεις λεπτό προς λεπτό, μπορείτε να ενημερώνεστε από το omegalife.com.cy.
2: Την εκπομπή σας προσφέρει το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια της Τράπεζας Κύπρου.

0: μες στον πανίκο το Βιτζέρι.
1: Όταν βρεις την αυτό που θέλεις, έλα, έλα να με βρεις και μένα για...
0: Στο Γιώργο εκεί στον ήλιο.
1: Δεν μπορώ να τρέμω πάλι.
0: Στο Μιχάλη τον Ανδρέα, το